jour, car

www.dialogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: γνωστών τίτλοι ειδήσεων.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Χειροβομβίδες και όπλα βρέθηκαν στην κατοχή υπόπτου. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Σοβαρό το περιστατικό στον Πειραιά που συνέβη πριν από λίγο. Στις 3.30 τα ξημερώματα έγινε. Έξω από κατάστημα εστίαση στο Μικρολίμανο. Ο τραυματίας έχει διακομιστεί στο Αττικόν, στο νοσοκομείο Αττικών. Δεν καταλάβαινε τίποτα ο τύπος. Στη θέα των αστυνομικών που διενεργούσαν ελέγχους, όπως μας είπε και η Χρύσα Κλησιώτη, τους προέταξε το όπλο. Στην εντοπή του, στην κατοχή του, ακούστε τι εντοπίστηκαν. 3 πυροβόλα όπλα και δίπλα από αυτόν εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε 6 χειροβομβίδες. Καλό παιδί, πήγε για τις πράξεις της ημέρας εκεί στα μαγαζιά, καταλάβατε έτσι. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ο τραυματίας και δεν είναι γνωστό αν έχει ποινικό παρελθόν. Προφανώς έκανε κάποια κάποιον έλεγχο στον χώρο για να δει τι θα κάνει, πού θα βάλει τις χειροβομβίδες. Καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλώς από τον Κύριο Φιλεγιάννη. Και εγώ έκοβα το χόρτο στην αυλή, αλλά έπιασε βροχή. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό μας. Για εμάς το παιχνίδι αρχίζει στη 1 το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας, αλλά αξίζει. Ο Αριστοτέλης είναι από το ζει και εργάζεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 9 η ώρα το πρωί της Κυριακής θα είναι 1 η ώρα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αυστραλία. Καλημέρα στον κύριο Πιταρά, τον Κώστα, τον υπονάβαρχο. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Σπυροπούλου. Να είστε καλά, κυρία Σπυροπούλου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή που μου γράφει ότι σήμερα το πρωί έβαλα 20 ευρώ βενζίνη και πήρα κάτι παραπάνω από 9,5 λίτρα. Στην Κύπρο έχει γύρω στο 0,60 cents πιο κάτω, αλλά εδώ μας έχουν καλαμάθει. Μήπως να τα κλειδώσουμε και να πιάσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα στο φίλο το coach, το Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη, τι να πούμε για την Καρισιανού. Τώρα είδε φως και μπήκε μέσα στο πένθος είναι. Τις έχω γράψει να βλέπει η αξιοπρέπεια για κουμάκι και το παλούδι. Δεν είναι κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι στην πολιτική, στην πατρίδα. Θα φανεί αυτό, αγαπητέ Μιχάλη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Λευτέρη το Δουλγεράκι. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να ευχηθώ σήμερα στο γιο μου τον Ζαχαρία και σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις αγγλικών για το πτυχίο Proficiency. Καλή επιτυχία να έχουν. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Να χαίρεσαι τον Ζαχαρία και εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί στις εξετάσεις που δίνει. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
4: Και πάλι καλημέρα.
3: Να πω και δύο ακόμα καλημέρες. Στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι από τη Βροχερή Ναύπακτο και στην κυρία Μελαχρινή από τις Τζιτζιφιές. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπεις, Αντώνη, ότι εδώ πέρα γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Δεν είναι τυχαία η εκπομπή στην πρώτη θέση τόσα χρόνια.
4: Όχι, Γιάννη, γιατί είναι μια ανθρώπινη εκπομπή. Μια εκπομπή την οποία μπορεί να ξυπνήσει ο άλλος, να πιει το τριπλό καφεδάκι, όπως εγώ πίνω το διπλό καφέ τον ελληνικό κάθε πρωί. Και την παρακολουθεί.
3: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα εσωτερικά. Πώς την είδες την παρουσίαση, την πρώτη, την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού? Για θέλω να ακούσω το σχολείο.
4: Γιάννη μου, ναι, μία απογοήτευση. Μία από τα ίδια. Δηλαδή, υπάρχουν τρία κόμματα αυτή τη στιγμή. Της κυρίας Καρισιανού, το οποίο τώρα βγήκε. Θα το δούμε και αυτό τι θα πει και τα λοιπά. Πάντως, το αφήγημα είναι το ίδιο μαζί με το κόμμα της Ελληνικής του κ. Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ονειρεύονται συνέχεια κάθαρση, συνέχεια διαφθορά. Ονειρεύονται κάγκελα, φυλακές πολιτικών, θα τους βάλει φυλακή κτλ. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το πρόβλημά του αυτή τη στιγμή, το τρομερό πρόβλημα που έχει της ακρίβειας και την οικογένεια. Έχουμε.
3: Λες ότι δεν θα δώσει λύσεις η κυρία Καρισιανού, δεν θα απαντήσει σε μεγάλα ζητήματα της εποχής.
4: Δεν αντέχει σε λογική αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι καταρχάς έχει έντονο το ρωσικό στοιχείο. Ένα παράξενο πράγμα. Ξεκίνησε με μηνύσεις κατά του κ. Καραχάλιου, ένα πράγμα το οποίο
3: δεν το καταλαβαίνω.
4: Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Επειδή κάνεις κριτική, σαν τι νομίζει ότι η κυρία Καραχιανού, και μαζί πενθήσαμε όλος ο ελληνικός λαός για τα παιδιά τα 57 τα οποία χάθηκαν. Έτσι, σκύβουμε το κεφάλι.
3: Εγώ ξέρεις τι παρατήρησα σε αυτήν τη συγκέντρωση. Παρατήρησα, μου το έλεγαν οι δημοσκόποι, αλλά ήθελα να το δω και με τα μάτια μου. Και σοβαροί πολιτικοί αναλυτές παρατήρησα ότι δεν είχε νέο κόσμο, δηλαδή στη συγκέντρωση αυτή των 1.000-1.200
4: ατόμων. Καθόλου.
3: Δεν υπήρχε νέος άνθρωπος, ήταν όλοι άνω των 50. Λέμε
4: 50.
3: Λοιπόν ότι η κυρία Καρισιανού και νέα κόμματα θα φέρουν κόσμο στις κάλπες, ότι θα σηκωθούν οι 18άριδες από τον καναπέ και θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από αυτά τα οποία είδα εγώ.
4: Τουλάχιστον την πρώτη συγκέντρωση. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του κόμματος αυτού, δεν αντιπροσωπεύεται. Δεν είναι τι ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε, προφανώς έχουμε δημοκρατία. Άμα δεν είχαμε δημοκρατία, δεν μπορούσαμε να λέμε αυτά τα πράγματα που λέμε σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να έχεις αφήγημα μονίμως ένα πράγμα φυλακή, yeah. φυλακή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ακούω πολιτικούς και κυρίως πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη, και ειλικρινά στεναχωριέμαι γιατί έχω περάσει από τη Βουλή. Δεν γίνεται να λένε μονίμως για τους άλλους, θέλω να γίνει κάθαρση. Θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή. Και μόλις έρχεται η ώρα να πάρει στο φυσικό δικαστή, ώρα Κωνσταντοπούλου, έγινε χαμός. Το είδατε τι έγινε εκεί πέρα μέσα αυτή την εβδομάδα. Το ίδιο και ο Βελόπουλος και τα λοιπά. Να λένε δεν θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή. Κυρία Καρισιανού, δεν είπε τίποτα καινούριο. Δεν είπε τίποτα καινούριο. Τι καινούριο είπε.
3: Πάντως φαίνεται να αλλιεύει εντός εισαγωγικών το ρήμα ψηφοφόρους από την ίδια εκλογική δεξαμενή που έχει.
4: Ακριβώς.
3: Η Ελληνική Λύση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα σου έλεγα η φωνή λογικής και άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα.
4: Η φωνή λογικής
3: έχει, ναι, έχει πιο αστικό κόσμο.
4: Είναι πιο νεαρός ο κόσμος, πιο νέος ο κόσμος, έχει αρκετό νέο κόσμο και είχε αντιταχθεί και στο ρεζίλεμα που θα πάθαινε η πατρίδα μας εάν έβγαινε, πήγαινε να μιλήσουν τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό το πράγμα για τα. Και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, όπως και το κόμμα του κ. Τσίπρα, την Τρίτη θα δούμε το νέο κόμμα του, την Πηξίδα, δεν ξέρω πώς θα λέγεται αυτό.
3: Λοιπόν.
4: Μία από τα ίδια, Γιάννη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Την καλημέρα μας, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε
4: καλημέρα,
3: πολύ,
4: καλημέρα,
3: αγαπητέ
4: φίλε. Καλημέρα,
3: καλημέρα,
4: καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
3: Έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Κατσάνο, το οποίο δεν το διάβασα πριν. Ο οποίος την Πέμπτη προχθές, μετά από 4 ημέρες πολύ υψηλού πυρετού του 6χρονου γιού του, αποφάσισε να πάει στο Πέδον, παρόλο που έχουμε, κύριε Παπαγιάννη, ιδιωτική ασφάλεια υγείας με όλες τις καλύψεις, γιατί θεωρούμε ότι η ποιότητα και η αντικειμενικότητα του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ παραμένει καλή. Φτάσαμε στα επίγοντα στις 9 το βράδυ, περάσαμε διαλογή από το ευγενικό κατά τα άλλα προσωπικό και περιμέναμε. Η ώρα πήγε 11 το βράδυ και όταν ρώτησα το εκεί προσωπικό σε πόση ώρα πιστεύουν θα μας έβλεπαν, είπαν τουλάχιστον μία ώρα ακόμη. Τότε αποφασίσαμε να φύγουμε και να επισκεφτούμε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, μιας και ο γιος μου ψινόταν με 39+ πυρετό και δεν ήθελα να τον ταλαιπωρήσω άλλο. Ο λόγος που σας γράφω δεν είναι γιατί θεωρώ τις 4 ώρες αναμονή σε παιδιατρική κλινική πολλές, είναι κάποιος άλλος. Πρώτον, το σύστημα διαλογής που βασίζεται στη βαρύτητα των περιστατικών αρχικά ακούγεται δίκαιο και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δυστυχώς όμως ο πολυμήχανος Έλληνας βρίσκει τρόπο να το παρακάμπτει. Και μάλιστα μου αναφέρει εδώ ο φίλος μου, γράφει, ότι κάποιες οικογένειες, κυρίως Ρωμά, έμπαιναν στην αναμονή φωνάζοντας και επιμένοντας να εξυπηρετηθούν με μωρά νεαρής ηλικίας για εξέταση για διάφορους λόγους, αλλά χωρίς να έχουν μιλήσει με κάποιον παιδίατρο πριν. Ήταν φανερό πως δεν είχαν κάποιο παιδίατρο. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς χρησιμοποιούν τα επίγοντα ως πρωτοβάθμια περίθαλψη, μάλλον για οικονομικούς λόγους ή για να μην περιμένουν ένα ραντεβού. Δεύτερον, επίσης είδαμε αρκετό νοσηλευτικό προσωπικό να περιφέρεται στους διαδρόμους του νοσοκομείου χωρίς να βοηθά. Τρίτον, όταν περάσαμε τη διαδικασία της διαλογής, ο γιατρός δεν ήταν παρόν εκείνη τη στιγμή και μας έκανε διαλογή κάποια νοσοκόμα. Το 2020, εγώ και η γυναίκα μου, κυρία Παπαγιάννη, μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Κάθε μέρα που περνά, αμφιβάλλουμε όλο και περισσότερο για την απόφασή μας αυτή, γράφει ο φίλος ο κύριος Γιώργος Κατσάνος με το ονοματεπώνυμό του. Μάλιστα μου ζητά και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμά του και μου στέλνει και το κινητό του τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε τι φταίει. Η έλλειψη προσωπικού και υποδομών, ένα συνδυασμό χρόνιων αδικιών σε μισθούς, περικοπές και απουσίας διαχείρισης προσωπικού. Αισθανόμασταν ανασφάλεια όταν οδηγούμε, να ρωτήσουμε αν η επιχείρηση που αναλαμβάνει την εκπαίδευση του γιού μας το κάνει με μόνο στόχο τα δίδακτρα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ το χρόνο και ανεβαίνουν. Αγαπητέ κύριε Κατσάνο, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι περιγράφετε παθογένειες πολλών δεκαετιών με όλα αυτά, που δυστυχώς όλες δεν έχουν βελτιωθεί. Δεν έχουν επιληθεί ως προβλήματα δηλαδή. Αλλά το περιστατικό με τους Ρωμά, επειδή ξέρετε, εδώ λαμβάνω μηνύματα από χιλιάδες ακροάτρες και ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι, δεν είναι όλοι οι Ρωμά, να μην το γενικεύσουμε για όλη την κοινωνική, ας το πούμε έτσι, ομάδα των Ρωμά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι καθόλου ευπρεπείς, οικογενειάρχες, που αγωνίζονται, ζουν και έχουν προσαρμοστεί μες στην κοινωνία, παράγουν εργασία δηλαδή για το κοινωνικό σύνολο και δεν δημιουργούν προβλήματα, δεν είναι παραβατικά στοιχεία, που πάνε σε δημόσια νοσοκομεία και με το έτσι θέλω, με απειλές και ξύλο πολλές φορές σε γιατρούς και, και νοσοκόμους, επιβάλλουμε το έτσι θέλω να εξεταστούν μέσα σε 5-6 λεπτά. Τα περιστατικά είναι πραγματικά και έχουν δημοσιοποιηθεί και από την ελληνική αστυνομία. Τι να κάνουν, να είναι μόνιμα κάποιοι αστυνομικοί στα επίγοντα των δημοσίων νοσοκομείων για να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά, δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν και αυτοί οι Ρωμά να καταλάβουν ότι ως παραβατικά στοιχεία δεν κερδίζουν τίποτα στην κοινωνία. Να μάθουν να σέβονται το διπλανό τους, τον φορολογούμενο πολίτη που πληρώνει για όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει να μην δημιουργούν προβλήματα ούτε σε γιατρούς ούτε σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σπύρο, το έλαβα το μήνυμά σου για τον κύριο Αγιάσογλου, τι σωσή. Θα το μεταφέρω. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Με αφορμή την αποφυλάξη του Γιωτόπουλου. Και χωρίς να θέλω να σχολιάσω ούτε για 17 Νοέμβρη, ούτε για κόμματα, ούτε για παρατάξεις. Ένα έχω να πω. Όταν αφαιρείς τη ζωή, θα πεθάνεις μέσα στο κελί. Όταν αναστηθεί ο νεκρός, τότε ίσως να βγεις και εσύ. Γιατί δεν το ζητάει κανένας πολιτικός. Εγώ προσωπικά βρεθεί ένα κόμμα και επί μόνο αυτό θα το ψηφίσω. Τα ισόβια μέχρι το τέλος της ζωής του δολοφόνου. Κοίταξε, ο Γιωτόπουλος, αν ζούσε, αν σε μία από τις 25 πολιτείες των ΗΠΑ που όχι απλά εφαρμόζεται αυτό το οποίο λέμε όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, αλλά και η εκτέλεση θανατικής ποινής, δεν θα ζούσε τώρα. Από τις 50 τόσες πολιτείες, περίπου 25 ή 26 αν θυμάμαι καλά, εξακολουθούν και εφαρμόζουν την θανατική ποινή. Εκτελούνται άτομα με θανατηφόρα ένεση που έχουν ένα ή δύο δολοφονίες. Όχι δε καϊπτά σαν τον Γιωτόπουλο. Εννοείται ότι εκεί ο Γιωτόπουλος θα έχει διαφορετική μεταχείριση. Αλλά είναι αυτός ο πολιτισμός της Ευρώπης και αυτό το πνεύμα ισονομίας και εν πάση περιπτώσει φιλελεύθερης αντίληψης για τις ποινές που, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και Ευρώπης και αυτό το πνεύμα ισονομίας και εν πάση περιπτώσει φιλελεύθερης αντίληψης για τις ποινές που, όπως

0: Αν ο Ολυμπιακός αύριο έχει μεγάλες ελπίδες για να σηκώσει το τρόπαιο, γιατί η Ρεάλ είναι ήδη νοσοκομείο με τραυματισμούς, και να σε ενημερώσω ότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται Final Four Ευρωλίγκα εδώ στην Αθήνα, μετά το 2007 και τέταρτη φορά εδώ στην Ελλάδα μετά το 1993 στον Πειραιά που το πήρε η Γαλλική Λιμός, και το 2000 στη Θεσσαλονίκη που το πήρε ο Παθηναϊκός με τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλό υπόλοιπο μέρα να έχει να το σηκώσει αύριο η Ολυμπιακάρα μας. Κοίτα, τα στοιχήματα που ήδη έχουν ξεκινήσει παίζουν σούπερ φαβορί τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν φτάνει για να κερδίσεις. Πρέπει να το δείξεις στον αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάντσι. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια για όλους τους συνακροατές σου. Πολύ, πολύ ανήσυχο και πρωτόγνωρο το φαινόμενο η απαξίωση της πολιτικής από τους νέους σε σχέση με τα δικά μας παλιά χρόνια. Έτσι είναι, Νίκο, και είναι ενισχυτικό το φαινόμενο γιατί βλέπεις ότι πάνε όλοι καναπέ. Δυστυχώς, λίγοι νέοι συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι θα το δουν διαφορετικά. Να πω την καλημέρα μου στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Γιάννη. Η δυστυχία δεν είναι η Καρισιανού, η οποία δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε αν το τραγικό δυστύχημα δεν συνέβαινε και δεν θα την γνώριζε κανένας. Αλλά ότι υπάρχουν ακόμα ψεκασμένοι που περιμένουν πάλι μάγους και φαντάσματα όπως συνέβη κατά το παρελθόν. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, ο οποίος μου γράφει ότι, κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει ανανέωση προσώπων με πρόσωπα και στελέχη όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Τόσκας και μερικοί ακόμα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Εντάξει, ούτως ή άλλως προς τα εκεί πάει ο Τσίπρας. Να κάνει δηλαδή μια μεγάλη ανανέωση. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πάνο, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, καλημέρα Παύλο, καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο και τον Θανάση. Θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας σε 2 με 3 λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική

0: Αντοχή, γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το φίλο, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, στην εκδήλωση παρουσίασης του προσωποπαγούς κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Ο Άνκορμαν, ο κύριος Αβιερινός, την έκανε την κουτσουκέλα του. Είπε στην έναρξη της εκδήλωσης, όπως κάνουν στις λοιπές εκδηλώσεις της Νίκης, εψάλλει ο εθνικός ύμνος. Επειδή η Μαρία Καρισιανού, λόγω ωρεοπάθειας και ματαιοδοξίας ως η νύφη στην εκκλησία, είχε καθυστερήσει περίπου μια μισή ώρα, ο κύριος Αβιερινός επέλεξε να εκκινήσει την εκδήλωση διακόπτοντας τον εθνικό ύμνο μας. Ατσουμπαλοσύνη, όχι εκ προθέσεως βέβαια ενέργεια, αλλά η εφηβική προσέγγιση δείχνει που πάει το κίνημα αυτό. Επειδή δεν είχε συγκεντρωθεί ο κόσμος την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η ομιλία, γι' αυτό άρχισε περίπου μια ώρα και ένα τέταρτο η προσέλευση και η έναρξη της εκδήλωσης. Γιάννη, καλημέρα από Λάρνακα. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές της καλύτερης ραδιοφωνικής εκπομπής. Στην Κύπρο αύριο είναι οι εθνικές εκλογές. Και αν δεν υπήρχαν οι αφίσες στο δρόμο, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Ούτε ομιλίες στους δρόμους, ούτε τίποτε άλλο που να θυμίζουν παραμονή εκλογών. Χθες το βράδυ μιλούσα με ένα φίλο μου Ελληνοκύπριο και τον ρώτησα ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει την Κυριακή, εννοώντας τις εκλογές. Μου απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, λοιπόν. Καλά, στην Κύπρο το 70% είναι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Το ξέρουμε αυτό. Βέβαια, πρόσεξε, η αλήθεια είναι ότι πάντα η Κύπρος ήταν πιο εξευρωπαϊσμένη όσον αφορά τις εκλογές, επειδή έχουν προεδρικό σύστημα εκεί. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει πραγματική εξουσία είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται απευθείας από το λαό, όχι όπως εδώ που είναι άνευ αρμοδιοτήτων και εξουσίας πραγματικής. Οι βουλευτικές εκεί εκλογές έχουν πολύ μικρότερη πολιτική σημασία από ό,τι έχουν, για παράδειγμα, εδώ που εκλέγεις πρωθυπουργό σε ένα σύστημα άκρος πρωθυπουργικό κεντρικό όπως είναι το ελληνικό. Τώρα, αν με ρωτάς, και εγώ θέλω, και εγώ προτιμώ το προεδρικό σύστημα, αλλά πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα και δεν γίνεται αυτό ούτε με δημοψήφισμα. Το προεδρικό σύστημα της Κύπρου, της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Να επιλέγει ο λαός, δηλαδή, πέραν των κομμάτων, πρόσωπο, όχι πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο δημοκρατίας που εκλέγεται άμεσα από το λαό. Αλλά εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά το 1974 και δεν έχει καν εξουσίες ο πρόεδρος δημοκρατίας μετά την αναθεώρηση του συντάγματος που είχε γίνει επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είχε αφαιρέσει τις αρμοδιότητες από τον τότε πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμαλή και τις μετέφερε στον Χρήστο Σαρτζετάκη. Τα θυμάστε. Τρίτη θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα, Νικόλαε. Λέει, ελάτε κύριε Παπαγιάννη, ας είμαστε σοβαροί. Θλιβερή μειονότητα είναι η νόμιμη Ρωμά. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα σου έλεγα και εγώ ότι πολλής κόσμος είναι παραβατικός από εκείνη την κοινότητα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος με ρωτά τι κοστίζει, Γιάννη, να βάλει στο δολοφόνο για πάντα στη φυλακή. Νερό και ψωμί, και άστο να πεθάνει όπως έκανε αυτό στα θύματα του. Και ταλαιπώρησε, πιστεύω ότι θα είχαμε τουλάχιστον τις μισές δολοφονίες από ό,τι έχουμε τώρα. Κοίταξε, σε κοινωνία ζούγκλα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στις μεγαλοπόλεις πραγματικά είναι ζούγκλα. Δηλαδή, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες, οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ, όποιος έχει επισκεφθεί, καταλαβαίνει τι σημαίνει ζούγκλα. Εκεί δεν μπορείς να επιβάλλεις διαφορετικά το νόμο και την τάξη. Θες αυστηρότητα, ακόμα και υπερβολή σε ορισμένες φορές, που έχουμε δει αρκετές φορές υπερβολές, να πυροβολούνται άνθρωποι οι οποίοι μόνο και μόνο δεν σήκωσαν τα χέρια ή δεν υπάκουσαν στην εντολή του αστυνομικού οργάνου, να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν καμία σχέση, αλλά επειδή ακριβώς έκαναν κάτι διαφορετικό από αυτό που επιβάλλει ο νόμος και η τάξη, να δολοφονούνται και να εκτελούνται εν ψυχρό δημοσίως, παρά τις υπερβολές, εκεί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι η αυστηρότητα των νόμων τέτοια που πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά. Λοιπόν, νάτος και ο φίλος ο Κώστας από τα Πατήσια. Χημικός σε θέματα πλοίων και προστασίας περιβάλλοντος. Καλημέρα, Γιάννη. Για το θέμα των οσμών αερίων στη Δυτική Αττική, πρώτον, τι αναλύσεις έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και αναλυτικά εργαστήρια? Δεύτερον, purging είναι μια μέθοδος καθαρισμού από αέρια δεξαμενών, δεξαμενοπλοίων, διοχετεύοντας αδρανή αέρια όπως το άζωτο. Και τρίτον, πιθανότερη είναι η διαρροή ή ατύχημα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις περιοχής. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα, Γιάννη. Σήμερα σε ακούω από τη δουλειά μου που ήρθα εκτάκτος. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες να είσαι πάντα καλά. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα από το Μόναχο. Παλιά έτρεχαν όλοι πίσω από ένα κόμμα, μήπως και πάρουν μια θέση στο δημόσιο. Τώρα πάπαλα όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει, φίλε, θέση στο δημόσιο μόνο. Δηλαδή, μόνιμη. Μέσα από ΑΣΕΠΗ διαδικασία. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για τη συμβολή του αείμνηστου Πεπονή. Το Πασόκ μπορεί να είναι το πρώτο που δίδαξε μαζικούς διορισμούς στο δημόσιο, αλλά ο Αναστάσιος Πεπονής ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε κανόνες στις προσλήψεις του δημοσίου με τον περίφημο νόμο Πεπονή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ηλία των απατεώνων που έπειθαν αφελείς ανθρώπους να τους δώσουν την κάρτα τους. Αλλά προσωπικά στοιχεία από το τηλέφωνο και απορείς, Γιάννη, μετά πώς υπάρχουν τόσα κορόιδα. Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Μια καλημέρα του Θεού σε εσάς, κύριε Παπαγιάννη, και σε όλο τον κόσμο που ακούει Real FM και όχι μόνο. Θεία φώτιση σε όλα τα παιδιά μας και ειδικά στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Δύναμη και γερό στο μάχη, κυρίως στα παιδιά, γιατί αυτά τραβάνε όλο το ζόρι, όλο το μανίκι. Καλημέρα στον... καλημέρα στο φίλο τον Μάκη από το Ηράκλειο που μου γράφει: αν θεωρώ πως περιποιεί τιμή για την ελληνική πολιτεία, κυβέρνηση και δικαιοσύνη να μας ψέγουν για παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου όπως ορίζονται για την εφαρμογή του κανονισμού 2020 του 1992. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα είναι: σε αυτές τις πολιτείες ΗΠΑ που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, η εγκληματικότητα είναι μειωμένη συγκριτικά? Η απάντηση είναι φυσικά όχι, το εναντίον. Βαγγέλη, δεν μπορείς να το πεις αυτό αν είναι μειωμένη ή όχι, γιατί δεν έχεις συγκριτικά στοιχεία. Για να μπορούσες να πεις αν είναι μειωμένη συγκριτικά ή όχι, εφόσον η θανατική ποινή εφαρμόζεται τα τελευταία 120 χρόνια σε εκείνες τις πολιτείες, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γινόταν αν δεν εφαρμοζόταν η θανατική ποινή. Δεν υπάρχει δηλαδή μέτρο σύγκρισης. Μου γράφει όμως ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη ότι τι εξυπηρετεί τότε το πανίσχυρο κράτος να φέρει ζωές. Δεχόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής ή όχι? Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Επίσης, ακούω αρκετούς με ορισμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά εδώ να ζητούν τη θανατική ποινή, αλλά για τους χριστιανούς δεν υποτίθεται ότι όλοι είναι κάτι εικόνα. Κοίταξε, εκεί όπως ξέρεις, κάθε πολιτεία έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόσει όπως η ίδια επιθυμεί και όπως η ίδια στο τοπικό κοινοβούλιο τους ψηφίζει τις συγκεκριμένες επιλογές. Δεν είδα τους δήθεν δημοκράτες. Τους δημοκρατικούς δηλαδή, σε αυτές τις πολιτείες όταν έχουν εκλεγεί να καταργούν τη θανατική ποινή, προφανώς γιατί και η πλειοψηφία της πολιτείας αυτής, των πολιτών δηλαδή, υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ανοίξουμε στο δημόσιο διάλογο. Αν τελικά η θανατική ποινή μειώνει ή εν πάση περιπτώσει περιορίζει την εγκληματικότητα ή όχι. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος που πρέπει να συμμετέχουν ειδικοί, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, αστυνομικοί, δικηγόροι, δικαστές αλλά και πολίτες.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Στον δρόμο, Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610-640-657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
14: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
15: Η περιοχή είναι αποκλεισμένη ενώ ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφει τα έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρέστηναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, είπε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την πρόκριση στον αυριανό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της έπειτα από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτε θα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
17: Αντένα.
18: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
19: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
18: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
20: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
21: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
20: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
21: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
20: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
21: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
20: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
21: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Αντένα.
1: 26. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και ακροατές στο εξωτερικό.
19: Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το περιστατικό που έγινε πριν από λίγο με πυροβολισμού στο Μικρολίμανο με έναν τραυματία. Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου.
22: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό, αν νοσηλεύετε, ποιος νοσηλεύετε και μερικές λεπτομέρειες, πληροφορίες για τον κόσμο.
22: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, διαπίστωσαν ένα άτομο να κινείται πεζό έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Όταν δήλωσαν την ιδιότητά τους, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο πεζός και στη συνέχεια, αφού χρησιμοποίησε και προέταξε ένα όπλο από τα τρία που βρέθηκαν στην κατοχή του στη συνέχεια σε βάρος των αστυνομικών. Οι συνάδελφοι καλύφθηκαν, πρόλαβαν να καλυφθούν. Έκαναν χρήση, ένας από αυτούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής. Είχε τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑ. Στη συνέχεια στο σημείο βρέθηκε και μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Γι' αυτό ακριβώς και έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχος αυτή τη στιγμή στο σημείο.
1: Η τσάντα προφανώς έχει σχέση με τον μπλεκόμενο, με το πρόσωπο που συλλάβατε, έτσι δεν είναι?
22: Σωστά, νωρίτερα βρισκόταν στην κατοχή του και μάλιστα έφερε 2 πιστόλια και ένα περίστροφο στην κατοχή του και τα 3 γεμάτα όπλα, πυροβόλα όπλα και λειτουργικά.
1: Μάλιστα. Η κατάσταση υγείας του ποια είναι?
22: Δεν μας έχει δοθεί ακόμα εικόνα για την κατάσταση της υγείας του, καθώς αναμένουμε να πραγματοποιηθεί ένα χειρουργείο στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα μας δοθεί επίσημα και η κατάσταση υγείας του. Ναι. Αυτό που μας αναφέρουν οι αστυνομικοί, όπως και το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε, είναι ότι βρισκόταν εν ζωή και είχε τις αισθήσεις του όταν έφερε.
1: Έχει ταυτοποιηθεί το πρόσωπο?
22: Υπάρχουν κάποιες πρώτες αναφορές, επειδή ακριβώς δεν έφερε κάποιο νομοποιητικό έγγραφο στην κατοχή του. Κάποιες αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο ότι πρόκειται για κάποιον αλλοδαπό, χωρίς βέβαια να έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τους αστυνομικούς. Αν όντως πρόκειται για αυτόν τον αλλοδαπό, έχει σίγουρα πλούσιο ποινικό παρελθόν στη χώρα μας.
1: Δηλαδή, είναι μια υπόθεση του κοινού ποινικού εγκλήματος ή της τρομοκρατίας? Τι βλέπετε εσείς μπροστά σας?
22: Του κοινού ποινικού δικαίου, αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Δημογλίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευγενέστατη, όπως πάντα, κυρία Δημογλίδου. Λοιπόν, κοινό ποινικό έγκλημα. 6 χειροβοβίδες σε σακίδιο είχε ο τύπος. Πήγε να κάνει πράξη σε μαγαζιά προφανώς εκεί, στο Μικρολίμανο. 2 πιστόλια και ένα περίστροφο πάνω του. Θέλω να πω πόσο επικίνδυνος είναι και ο ρόλος και εδώ των αστυνομικών. Τους πυροβόλησε ο τύπος αυτός και ευτυχώς πρόλαβαν, κρύφτηκαν και έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού οι αστυνομικοί και τον τραυμάτισαν. Σε μια δηλαδή συνηθισμένη, σε ένα συνηθισμένο έλεγχο εκεί στο Μικρολίμανο του Πειραιά, τι μπορεί να σου συμβεί? Εμφανίστηκε ένας αλλοδαπός, προέταξε το όπλο, είχε άλλα 2 όπλα πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα, βέβαια, όλα όσα μας περιέγραψε η κυρία Δημογλίδου, και έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, η διεύθυνση δηλαδή αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, φίλες και φίλοι. Νοσηλεύεται, πυροβολήθηκε από τους Έλληνες αστυνομικούς. Φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν τίποτα φίλοι μας δημοκράτες που θα διαμαρτυρηθούν γιατί πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Πρώτος πυροβόλησε ο τύπος. Δηλαδή να κάνουμε και το σταυρό μας που δεν σκότωσε κάποιον από τους αστυνομικούς.

Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο, και από τον Ορέστη. Ο Άριος Πάγος, να πούμε ότι με παραγγελία του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζήτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του κ. Αλέξανδρου Γεωτόπουλου προκειμένου να το μελετήσει. Η απόφαση εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά. Βάσει αυτής απόφασης, επειδή με ρωτάτε, αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής, όχι από απόφαση του Αριού Πάγου. Ο Άριος Πάγος, ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου, θα εξετάσει την υπόθεση αυτή, κατά πόσο ήταν σωστή η αποφυλάκησή του ή όχι. Έδωσε παραγγελία δηλαδή στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Έχει δικαίωμα ο Άριος Πάγος να ασκήσει αναίρεση. Αν ασκήσει αναίρεση, ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει πίσω στις φυλακές. Τώρα, το σκεπτικό του Αριού Πάγου δεν είναι λάθος κατά τη γνώμη μου, θα σας πω γιατί. Γιατί ο Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Και αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν σημασία. Είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις. Η 5η κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 25 και στην τελευταία αίτησή του, ενημερώνω τους φίλους ακροατές που ρωτούσαν, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Πώς τον αποφυλακίζεις, που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή όταν φτάσεις στην ηλικία και παρέλθουν 25 χρόνια από την πρώτη μέρα που φυλακίστηκε, θα αποφυλακιστεί, χωρίς να έχει ζητήσει μια συγγνώμη, χωρίς να έχει απολογηθεί, χωρίς εν πάση περιπτώσει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Ούτε ο Γιωτόπουλος, ούτε ο Κουφοντίνας, έχουν δηλώσει μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Και έχουν, ο Γιωτόπουλος όχι, αλλά ο Κουφοντίνας έχει παραδεχθεί τις περισσότερες δολοφονίες εξ αυτών.

0: Καλημέρα Γιάννη, ο φίλος ο Γιώργος. Έχω πάει πάνω από 30 φορές Γιάννη στις ΗΠΑ, γιατί εκεί ζει ο αδερφός μου. Εκεί η αστυνομία δεν έχει καμία σχέση με την εδώ αστυνομία. Είναι πάρα πολύ αυστηρή, αλλά φοβάμαι ότι είναι αυστηρή μόνο σε σχέση με κάποιες μειονότητες, όπως είναι οι μαύροι. Μια πάτη όπως η σκία. Καλημέρα στον Ανέστη από την Ηλιόλου στη Ρόδο. Να σε καλά φίλε Ανέστη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζελεκίδη. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν και Παναθηναϊκοί ρε φίλε στην Κύπρο. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Εννοείται. Παντού υπάρχουν. Οι πράσινοι, όπως και οι κόκκινοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη απειλή. Κάζος Μπέλη από την Τουρκία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιάννη, καλημέρα. Το πρόβλημα της χώρας μας που θα διατηρήσει τις παθογένειες θα είναι ότι ο πολιτικός που δεν θα κάνει το ρουσφετάκι δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ο πολιτικός δεν χρειάζεται να φτιάξει υγεία, παιδεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, αρκεί να κάνει το ρουσφετάκι όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φίλοι ακροατές, όσο διατηρούμε την τακτική των πολιτικών μας, τόσο θα είμαστε λαός χωρίς κράτος. Καλημέρα και στο Μανώλη. Ναι, ακόμα τα βλέπουμε Γιάννη, αλλά με ξεπερασμένη για την εποχή ρητορική. Στο πρώτο που έκανε την αρχή δεν παρατήρησα κάποιο σοβαρό πρόσωπο να μετέχει στην παρουσίαση. Κι όμως θα βρεθεί ο κόσμος να τα ψηφίσουν. Ναι, θα υπάρξει κόσμος να τα ψηφίσει τα κόμματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο που θέτει και πάλι το ζήτημα της Χίου. Ακόμα οι φοιτητές Γιάννη περιμένουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό στη φοιτητική εστία. Ευχαριστούμε πολύ Μάρκο για το μήνυμα. Καλά κάνεις και το στέλνεις για να ακουστεί όσο περισσότερο μπορούμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Χθες το πρωί χρησιμοποίησα το μετρό, κατέβηκα στη στάση Ευαγγελισμός, εξερχόμουν από τη στάση, όταν βγαίνοντας είδα τρία πεταμένα ρηγμένα στο πλάι, εκεί που διαβαίνουν οι πεζοί, πράσινα ηλεκτρικά πατίνια και κυρίως μια κοπέλα τυφλή με μπαστούνι να βγαίνει και αυτή και να κατευθύνεται προς τα πεταμένα πατίνια. Ίσα που πρόλαβα, κύριε Παπαγιάννη, να της φωνάξω να προσέξει και αμέσως άλλαξε κατεύθυνση. Αλλιώς θα είχε πέσει στο πεζοδρόμιο ή ακόμα και στη Βασιλεία Σοφίας. Και όλα αυτά επειδή παράνομοι των πατινιών ατιμόρυτα κάνουν ό,τι θέλουν στις πόλεις μας. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Χρυσοχοίδη τι κάνουν αλήθεια. Μόνο τη Δυτική Αθήνα επισκέπτονται για ψήφους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα. Οι έλεγχοι πρέπει να εντατικοποιηθούν ακόμα και οι σωματικοί σε ανηλίκους. Τόσα όπλα ούτε στην Ουκρανία να ήταν. Κυκλοφορούν πάρα πολλά παράνομα όπλα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα της ενέργειας όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν μου έστειλες μήνυμα και λέω τι να σχολιάσεις σήμερα. Τι να σχολιάσεις σήμερα.
1: Μα τόσα που πραγματικά, δηλαδή η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή και τόσο μεγάλη που νομίζω ότι η ενέργεια πια δεν έχει καμία σημασία να σχολιάσουμε.
0: Αυτό δεν είναι εξάδικο. Κοίταξε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αν τελικά τελειώσει και με υπογραφές ο πόλεμος αυτός. Δεν θα είναι τόσο εύκολη διαδικασία ειρήνευσης και συμφωνίας.
1: Συμφωνώ. Ακόμα και αν αύριο το πρωί πέσουν υπογραφές και τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν θα πατήθει ένα κουμπάκι και αυτόματα θα επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα. Το έχουμε πει ότι για να επανέλθουν θέλει για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα και η κανονική ροή των καυσίμων μέσα από τα στενά του Ορμούς και να αποκλιμακωθούν και οι τιμές του Brent και του φυσικού αερίου, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι όλο το 2026 θα είμαστε σε υψηλά επίπεδα τιμών. Γιατί αν δεν πέσει το Brent κάτω από τα 80-70 δολάρια το βαρέλι και η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας κάτω από 35 ευρώ, δεν βλέπω πολλά πράγματα να γίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι τώρα με το ρεύμα τι γίνεται.
0: Ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, παρόλο που υπάρχει μια αυξημένη τάση στα καύσιμα και είδες και η αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2,14 περίπου, έχει πάει 2,13 ευρώ το λίτρο και 1,82 το ντίζελ, η τιμή του ρεύματος δεν έχει ανέβει ανάλογα, είναι δηλαδή περίπου γύρω στο 5-6%. Γιατί είμαστε τυχεροί, διότι συμμετέχουν αυτό το μήνα πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Η ζήτηση είναι πιο μειωμένη, γιατί ξέρεις, ο Μάιος είναι ένας ουδέτερος μήνας από πλευράς κατανάλωσης. Δουλεύουν τα υδροελεκτρικά αρκετά και οπότε κάπου συγκρατούν την υψηλή τιμή του φυσικού αερίου, ώστε να μην μπαίνουν συνέχεια οι θερμικές μονάδες που καίνε πλέον το ακριβό εισαγόμενο LNG.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει για τον Μάιο και ίσως και για τον Ιούνιο. Ιούλιο-Αύγουστο παραδοσιακά θα είναι δύο μήνες που ακόμα και ο πόλεμος να μην υπήρχε, οι τιμές στο ρεύμα είναι πάντα ψηλές, διότι υπάρχει υπερκατανάλωση στο πηματισμό, αυξημένη τουριστική κίνηση κτλ. Το θέμα είναι να είναι σε επίπεδα τα οποία να είναι διαχειρίσιμα. Γιατί αν ξεφύγουμε και φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2022, άστα να πάνε.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Εξαιρετικός όπως πάντα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Παναγιά.
1: Πριν από λίγο ανέβασε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε επίσημα την ώρα που θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας, Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στο ραντεβού, λέει, γράφει με την ιστορία, είμαστε όλοι εκεί. Λίγο βαρύγδουπο δεν αυτό, στο ραντεβού με την ιστορία. Λοιπόν, 26 Μαΐου του 26, πλατεία Θησίου, 8 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα, το πούμε πιο σωστά.

0: ξεχάστε τους παλιούς Σιριζαίους που ξέρατε όλους αυτούς, ούτε καν στον εξώστη. Κομμένοι, face control, Πολάκηδες, Δούρου, Τζανακόπουλοι και άλλοι που ήταν την περίοδο εκείνη κορυφαίοι υπουργοί, ξεχάστε τους, τέλος. Τόσκας, άλλη ιστορία αυτή, τον θυμάστε τον Τόσκα. Και άλλοι, και Τσακολότος εκτός. Όλοι όσοι είχαν πάει στη Νέα Αριστερά και δεν τα έχουν καλά μαζί του. Δεν ξέρω με την κυρία Χτσιόγλου τι θα γίνει. Γενικώς και ειδικώς ξεχάστε αυτούς τους συντρόφους τους παλιούς. Πάει να κάνει κάτι καινούριο ο Αλέξης Τσίπρας για να μην πάρει και τη φθορά όλων αυτών. Γιατί σε ένα κομμάτι, σε ένα σκληρό πυρήνα του 2-3-4% του ΣΥΡΙΖΑ, οκ, όλοι αυτοί έχουν συμπάθειες, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία δεν θα το έλεγα ότι περπατάνε άνετα. Δηλαδή δεν έχουν τη δημοφιλία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα ανασταλεί η λειτουργία, τι θα κάνει ο Πολάκης, ο οποίος δεν συμφωνεί με όλο αυτό το πράγμα, και άλλοι που δεν συμφωνούν, και η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με τη διαγραφή Πολάκη και με την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Νίκος ο Παπάς δεν συμφωνεί. Ο Νίκος ο Παπάς που είναι από μαθητούδι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα κολλητός. Τα έχουν σπάσει, λέει το ρεπορτάζ, τον τελευταίο καιρό και ξέρει πολλά. Ωραία, θα δούμε ωραία πράγματα. Ξέρετε, για μας όλη αυτή η ιστορία με τα νέα κόμματα είναι βούτυρο στο ψωμί του πολιτικού συντάκτη. Τέτοια θέλουμε εμείς. Μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα 50 κόμματα, να έχουμε να ασχολούμαστε. Εμείς τέτοια θέλουμε. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι από Τρίτη που θα ανακοινωθεί και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή μίλησα με δημοσκόπους, θα αρχίσουν να τρέξουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλάβουν και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ερωτηματολόγια για την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άσε μωρέ τον Πάριο να μας τα πει, γράφει ο Σταμάτης. Άσε που λέμε για τον Τσίπρα πρωί πρωί Σαββάτου. Ο Πάριος μας ενδιαφέρει, γράφει ο Σταμάτης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα και πρώην δήμαρχος σε Γάλλιο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Με το Σταμάτη είμαι.
0: Με το Σταμάτη, εννοείται. Αλλά άμα λέγανε για το Μητσοτάκη, δεν θα ήσασταν μαζί.
1: Όχι, δεν είναι πρωί-πρωί.
0: Εκεί δεν συμφέρει. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Πήγε προς διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος ίσως δεν έχει ενημερωθεί. Αν και είχαμε βγάλει τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, πριν μερικούς μήνες, δεν θα διενεργείται δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι. Θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να ψηφίσεις το δεύτερο. Περίεργο, Περίεργο, αλλά πραγματικό. Και έτσι θα γλιτώνει και κάποια εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο για να στήσει κάλπες, εκλογικά κέντρα και όλη αυτή τη διαδικασία που ούτως ή άλλως στο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, επειδή δεν υπάρχει σταυροδοσία στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, η αποχή ξεπερνά το 60-70%. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν, το θέμα της εκλογιμότητας των αρχών, των δημοτικών αρχών και περιφερειακών, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη διαβούλευση και βεβαίως θα πρέπει να ακούσουμε σε πρώτη φάση ενώ έχουν κατατεθεί μένα, αλλά να καταλάβουν οι πολίτες και τι ζητάει η σημερινή αυτή διοίκηση που λειτουργεί.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πεδίο. Για να καταλάβουμε αν πραγματικά κάτι καλυτερεύει, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, και πρέπει να το δούμε αυτό. Βέβαια, είναι γεγονός ότι αυτό που είπατε, ότι στις δεύτερες εκλογές οι περισσότεροι όταν έχουν ψηφίσει το φίλο τους ή το συνδημότη τους, ο οποίος πιστεύουν ότι θα βοηθήσει, μετά πολλές φορές δεν πάνε.
0: Έχουμε παραδείγματα εδώ.
1: Πολλά παραδείγματα.
0: Στο Δήμο της Αθήνας 65-66% αποχή. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται εκλογές.
1: Όχι, προς Θεού, τι είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι, πώς θα γίνει η διαδικασία από τον πρώτο γύρο όμως. Δηλαδή, πώς θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να είναι στο δεύτερο.
1: Προσέξτε, καταρχήν, ποια είναι.
0: Τεχνικά πώς θα γίνει.
1: Ναι, υπάρχει ένα ψηφοδελτίο στο οποίο υπάρχουν, αν έχουν εμβλήματα, έχει το όνομα του επικεφαλής ποιος είναι, και από εκεί και πέρα, από κάτω το ψηφοδελτίο έχει τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Ναι.
1: Τους υποψηφίους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ψηφοδελτίο. Παράλληλα όμως προς το τέλος θα υπάρχει και εναλλακτική διαδικασία, δηλαδή ψήφος,
0: ναι,
1: σε κάποιο πρόσωπο όπου κατεβαίνει και αυτό για εκλογές.
0: Προσυμβαίνω
1: να μπει σε.
0: Άρα θα υπάρχει ένα ερώτημα από κάτω, εκτός από το ψηφοδέλτιο που ψηφίσεις,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ποιον άλλον θέλετε, ποιο θα προτιμούσατε να.
0: Αντίπαλο εκλεγεί, αυτού που ψηφίσεις εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: αυτό σε περίπτωση που είναι πάνω από 4 παρατάξεις, δεν είναι 2 παρατάξεις, δεν έχει νόημα.
0: Προφανώς.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές, κάποια δημοτική παράταξη, αν πάρει το 42,1%, ναι, εκλογή απευθείας.
0: Αυτό θα ισχύει και σε επόμενες εκλογές.
1: Βέβαια, πρέπει να ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή από 42 και μία ψήφο εκλέγεσαι από τον πρώτο γύρο.
1: Το είχα κάνει 43, ξέρετε πόσες φορές το είχαμε δοκιμάσει, δηλαδή και την εποχή που ήμουν δήμαρχος εγώ. Ναι. Είχαν γίνει τεράστιες προσπάθειες. Προκειμένου να μην αλλάζει ο εκλογικός νόμος, κάτω θα ακούμε μία απόφαση.
0: Ξέρετε τι θα ήταν πιο σωστό και πιο δίκαιο και πιο δημοκρατικό.
1: Βεβαίως,
0: θα σας πω ποια είναι η δική μου πρόταση. Αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες. Να είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, ώστε να μην τους επιλέγεις ανάλογα με την παράταξη και το ψηφοδέλτιο, αλλά ανάλογα των ικανοτήτων. Και να εκλεγούν δηλαδή οι αξιότεροι, σοβαρότεροι και πιο δυνατοί στις τοπικές κοινωνίες.
1: Αυτό θα έπρεπε δηλαδή να μην υπάρχει. Προσέξτε, υπάρχουν, αυτό που μου λέτε εσείς, εννοείται ότι υπάρχει ο δήμαρχος, τα ονόματα του δήμαρχου που θέλουν να κατέβουν. Και από εκεί πέρα θα έχετε όλους τους δημοτικούς συμβούλους σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο προκειμένου να επιλέξουν,
0: ναι,
1: ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, αυτό έχει τις δυσκολίες του και ειδικά τώρα πρόκειται να γίνει και ηλεκτρονική ψηφοφορία προκειμένου κάποιος όταν λείπει να μπορεί να ψηφίζει για την περιοχή του, για τη γειτονιά του. Έχει τις δυσκολίες.
0: Είναι προς η σωστή κατεύθυνση, λέει, το νέο κώδικας αυτοδιοίκησης.
1: Κοιτάξτε, για το νέο κώδικα που ξετυλίγει όλο το κουβάρι των αρμοδιοτήτων, ποιος είναι υπεύθυνος, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, ποιος φτιάχνει την παιδική χαρά, το φρεάτιο και γίνεται του κουτρούλι ο γάμος, οι ευθύνες να πάνε από τον ένα στον άλλον και κατελικά να καταμείνει σε ένα δικαστήριο όπου επιβάλλει σε κάποιον μια ποινή ή κάποια αποζημίωση για οτιδήποτε συμβαίνει, δεν έχει νόημα πλέον. Κάποια στιγμή, από το 2006, είχαν να αλλάξουν. Υπάρχουν τεράστιες νομοθετικές.
0: Έχουν παλιώσει οι κώδικες. Θέλουν ανανέωση. Έχετε δίκιο.
1: Έχουν τεράστιες νομοθετικές
0: παραγωγές. Το θέμα αν θα γίνει αυτή η ζήμωση με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες για να ακουστούν όλες οι απόψεις από όλες τις πλευρές.
1: Εκείνο είναι το
0: δηλαδή
1: θέμα.
0: Δηλαδή, να μην μπει στη λογική η κυβέρνηση να εξυπηρετήσουμε την πλειοψηφία των δημάρχων που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξυπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, την ανεξάρτητη, την υπερκομματική.
1: Και παράλληλα και τη δημοκρατική.
0: Σωστά.
1: Έτσι για να έτσι μιλάμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν εκφράζω άποψη, γιατί σέβομαι.
0: Ωραία.
1: Τη διαδικασία που
0: θα σας πάρουμε τώρα σε λίγο ξανά, κύριε Καλλιόπουλε. Κάτι τελευταίο για το θέμα. Ναι. Πότε θα ψηφιστεί ο κώδικας αυτός, πότε υπολογίζετε να περάσει στη Βουλή?
1: Στις 4 του μηνός γίνεται η διαβούλευση, Ιουνίου. Από εκεί πέρα μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί. Άρα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα,
0: ωραία,
1: να ακούσουμε και όλα τα θεσμευμένα όργανα και τις απόψεις.
0: Θα σας ξαναπάρουμε μετά τις και μισή για να μας πείτε ως μηχανικός και ως άνθρωπος που έχετε καλή ενημέρωση και πληροφόρηση. Τελικά δεν έχει δοθεί ακόμα εξήγηση.

0: Μελίζα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, ρίνα με το λόγι, στηρίζουμε λιακό υπό Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω από υπό Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Πολύ σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στον Real FM, αναφερόμενοι στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο μικρολίμανο με έναν τραυματία. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχος σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωση. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
11: Η κίνηση στο
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Τα
2: κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
11: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά Ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
14: Οπτικά Ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε. Αντένα.
15: Εδώ Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, στη ρυθμίση του ήχου, η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ο φίλος ο Σταμάτης ο Στρατάκης, φανατικός του Real FM, έχεις ωραίες επιλογές μουσικές, Γιάννη. Σκίζει ο Λάσκαρης ο Αγοραστός, μπράβο σας. Ο Χατζηνικολάου έχει κάνει ομαδάρα εκεί στο σταθμό. Σας ακούω από τα μαστιχόδεντρα της όμορφης Χίου, ένα νησί που είναι τόσο όμορφο που σε μαγνητίζει. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη το Στρατάκη από τη Χίο, την πανέμορφη Χίο, το νησί της Μαστίχας. Καλημέρα στον κύριο, τον κύριο Ρέστη, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ είδα τις δηλώσεις του για Σικεβίτσιους. Πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία η Φενέρ. Αντίθετα, είπε ότι ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός και άξιζε να περάσει τον τελικό. Τώρα, εσύ θέτεις ένα άλλο θέμα εδώ. Αν η Ευρωλίγκα θέλει, ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό. Προφανώς και τον ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό, το καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός στον τελικό, το γήπεδο θα είχε, δεν θα είχε 3-4 χιλιάδες κόσμου στον τελικό που θα έπαιζε η Φενέρ με τη Ρεάλ τη Βαλένθια. Εννοείται ότι ο τελικός πρέπει να είναι να παίζεται σε γεμάτο γήπεδο και με να έχει πρακτική επιτυχία. Με αυτή την έννοια, ναι. Προφανώς το ήθελα, αλλά δεν σημαίνει ότι επηρέασε τους διαιτητές αυτό το πράγμα. Το είπε και ο ίδιος ο Γιασικεβίτσιους. Και οι Τούρκοι δεν εξέφρασαν κάποιο παράπονο για την διαιτησία. Το αντίθετο. Παραδέχτηκαν την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Το μόνο που είπαν και αφορούσε την Ευρωλίγκα είναι τη διαχείριση των εισιτηρίων. Ήρθαν 2.000 Τούρκοι φίλαθλοι εδώ στην Ελλάδα και τελικά τα εισιτήρια πήγαν στα χέρια των Ολυμπιακών. Τώρα πώς έγινε αυτό, κακώς έγινε. Διότι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ με τις οικογένειές τους να παρακολουθούσαν το Final Four και τελικά βρέθηκαν χωρίς εισιτήρια. Αλλά σε αυτό δεν ευθύνεται ο Ολυμπιακός. Δες τις δηλώσεις του Γιασικεβίτσιου, διάβασέ τες. Μοταμό να δεις ότι πουθενά δεν λέγε διαιτησία. Το παραδέχτηκε ότι έχασε δίκαια η Φενέρ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μαρίνο. Να σε καλά, Μαρίνο. Λοιπόν, να πούμε κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε σήμερα. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, σήμερα μάλλον, συμπληρώνονται 20 χρόνια, ξέρετε από τι, από την φωνική αερομαχία που κόστισε στον Έλληνα σμηναγό τον Κώστα Ηλιάκη τη ζωή του και έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία μία ανάσα από τη σύραξη. Το θυμάστε το περιστατικό? Σαν σήμερα ήταν, πριν από 20 χρόνια. 23 Μαΐου του 2006. Τότε απογειώθηκε το αεροσκάφος του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη για την τελευταία του αναχέτηση.
16: Και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω.
15: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Καλογερόπουλος για να μας πει τι συμβαίνει στα νότια προάστια ή μάλλον τι συνέβη στα νότια προάστια. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε και πάλι.
17: Καλή σας μέρα.
15: Τι εικόνα έχετε, για πείτε μου.
17: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, εμείς στα δυτικά προάστια, δεν είναι πρώτη φορά που τέτοιες μυρωδιές δημιουργούν
15: προβλήματα. Έχει έρθει ένα μήνυμα επ' αυτού. Από μια φίλη ακροάτρια. Αφού το σχολιάσετε, να το διαβάσω. Καλημέρα. Ρωτήστε τον κύριο Καλογερόπουλο αν έχει έρθει να δει στον περιφερειακό της Δραπετσόνας τα καζάνια με τα λύματα που, αν γυρίσει ο αέρας, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
17: Θα πείτε στη φίλη σας ότι επειδή πάμε και στη Φωνή των Αγίων Πατέρων, διότι έχουμε κοινό Δεσπότη, Γάλλιο, Νίκαια, Πέραμα, Δραπετσόν, κοντά είναι και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, και βεβαίως γιατί είναι και το όρος Γάλλιο. Και είναι και ο σύνδεσμος για το περιβάλλον. Έχουμε πάρα πολλές φορές πάει και όχι μόνο γνωρίζουμε την Τραπετσόνα, αλλά ξέρουμε και τα καζάνια. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι στη δική μας, στην άλλη περιοχή που είμαστε εμείς πάλι στο Αιγαίο, δυτικά είμαστε κι εμείς, ή ακόμα στο Χαϊδάρι, στις άλλες περιοχές, ξυφυλί ή μυρωδιές που προέρχονται από το θείο ή από οτιδήποτε άλλο, πιάνει μια φωτιά στο χιτά, ή όλα αυτά, τα ζούμε καθημερινά. Εδώ βέβαια προέκυψε η έκπληξη περισσότερο σε περιοχές όπου εκεί δεν πλησιάζουν τέτοιες οσμές. Μούλα.
15: Τελικά τι έγινε, έχετε εικόνα λοιπόν, επιστημονικά από το τι συνέβη με αυτή τη δυσοσμία στα νότια προάστια?
17: Εγώ πιστεύω ότι όντως γνωρίζουν τι είναι, αλλά θέλουν τουλάχιστον.
15: Τι είναι, για πείτε μας και εμάς, αφού το γνωρίζουν.
17: Ναι, δεν το εγώ, δεν γνωρίζω. Θα πρέπει δηλαδή το κράτος να είναι πιστικό στην απάντησή του.
15: Τι εκτιμάτε εσείς λοιπόν ότι ήταν?
17: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Βέβαια, μιλάνε για την Ψιτάλια, κάποιοι λέγανε. Δεν ξεχνάμε ότι η Ψιτάλια είναι ένα από τα μεγαλύτερα καταστάσεις επεξεργασίας των λιμάνων που υπάρχει στην Ευρώπη.
15: Ναι.
17: Αλλά θέλω από την άλλη πλευρά, την εποχή που εμείς ήμασταν και ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και είχαμε κάνει και πρόταση κιόλας. Γιατί θυμάστε, το ελληνικό ήταν να γίνει ένα πάρκο σαν το Hyde Park, δεν ήταν να χτιστούν όλα αυτά που χτίζονται. Και είχαμε προσπαθήσει να τους πούμε ότι η σύνδεση των λιμάτων, των καθαρών πλέον νερών που πηγαίνουν από την επεξεργασία των λιμάτων, μέσω του ακροκέραμου, με ένα τεράστιο αγωγό, μπορούσε να μεταφερθεί σε όλο το τελεκάνο
15: παιδί. Δεν μας λέτε όμως τι συνέβη. Τι εκτιμάτε εσείς ότι συνέβη?
17: Εντάξει, καταρχήν αυτή η μυρωδιά. Μοιάζει με τη μερκαπτάνη. Είναι ένα χημικό το οποίο βάζουν μέσα στο αέριο,
15: ναι,
17: που για να μπορεί να μυρίζει, να καταλάβει αν υπάρχει διαρροή.
15: Ναι, αυτό το διέψευσε λοιπόν, η ΔΕΠΑ, ότι προέρχεται από το αέριο.
17: Απλώς θέλω να πω πώς μοιάζει, έτσι. Ναι. Γιατί πρέπει. Δεν μπορώ να γνωρίζω.
15: Άλλοι λένε ότι προέρχεται από άδειασμα δεξαμενών μεγάλων πετρελοφόρων πλοίων. Τάνκερ δηλαδή.
17: Ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες.
15: Ναι, φοφισούσε νοτιά.
17: Και ο αέρας. Και φτάσανε μέχρι το 2.
15: Σύμφωνοι. Αλλά από πού προήλθε όλη αυτή η δυσοσμία?
17: Αυτό λοιπόν πρέπει να. Λέει ο άλλος ότι. Γι' αυτό είπε η κυρία για την Τραπετσόνα, που ένα καθαρίζανε δεξαμενές ή το ένα ή το άλλο, ή κάποιο πλοίο που μετέφερε χημικά.
15: Ναι.
17: Η πραγματικότητα δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποια είναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση περιστατωμένη. Προσέξτε
15: τι. Για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών.
17: Εκείνο που μας ικανοποίησε ήταν η άμεση παρέμβαση και κλείσιμο σχολείων και οτιδήποτε σε περίπτωση που υπήρχε διαδικασία αερίου. Εκεί λειτουργήσαν γρήγορα. Και βεβαίως και οι έλεγχοι που γίνονται αυτή τη στιγμή και εξακολουθούν και γίνονται, αμέσως η ΕΝΤΑ, η ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ, έστειλε αυτομάτως, γίνανε εκατοντάδες.
15: Τώρα, ο Γιώργος Ανορθόγραφος γράφει κάτι. Είδατε, μερικοί ακροατές έχουν ευφυΐα και αντίληψη που κυκλοφόρησε ως πληροφορία, να ξέρετε.
17: Μάλιστα.
15: Μήπως η δυσοσμία είχε να κάνει με την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου που συνέλαβαν τόσο κόσμο και είχαν κρυμμένες αποθήκες και ταύσαν ελεύθερα το αέριο για να μην τους συλλάβουν. Ακούστε κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά ούτε έχει γραφτεί σε ένα-δύο από αστυνομικούς συντάκτες ως πληροφορία.
17: Αυτό που λέει ο φίλος, ούτε εγώ το ξέρω.
15: Είδατε λοιπόν τι μπορεί να σημαίνει.
17: Αλλά αυτομάτως με το που το βάζεις στη σκέψη, λες δηλαδή.
15: Άνοιξαν ελεύθερες, δηλαδή απελευθέρωσαν τις δεξαμενές από το αέριο όταν ξεκίνησαν οι συλλήψεις για να μην τους εντοπίσουν τους υπολείπους.
17: Ναι, βέβαια, για να πούνε ότι εμείς δεν έχουμε σχέση.
15: Όλα παίζουν. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί πραγματικά.
17: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια. Τι να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει μια εντελεχή επιστημονική τουλάχιστον απάντηση ή ακριβής, έστω αστυνομία μετά από έρευνα που θα γίνει, προκειμένου οι πολίτες να είναι ήρεμοι και έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς
15: συμβαίνει. Αυτό ακριβώς, πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
17: Είναι μια μυρωδιά που ήρθε και έφυγε.
15: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν,
17: γι' αυτό λέω.
15: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
17: Καλημέρα.
15: Καλό Σαββατοκύριακο.
17: Με τον Βαρθακούρη, το φίλο μας που τιμητικά πήρε το όνομα Πάριος από την Πάρο που είναι Γιάννος, για να τον ακούμε.
15: Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
17: Καλημέρα.
15: Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει: δεν φταίνει τα καζάνια, δεν φταίνει τα καράβια. Τα ταξί φταίνε πάλι, Γιάννη. Για όλη τη ρήπανση που μας αναγκάζουν με το έτσι θέλω να τα κάνουμε ηλεκτρικά. Κοίταξε, το ότι υπάρχουν κάποια ταξί που βγάζουν ντουμάνι από πίσω, αρρύθμιστα υπάρχουν, να είμαστε σωστοί. Εννοείται ότι οι σύγχρονοι ντίζελ κινητήρες είναι πεντακάθαροι, αλλά υπάρχουν κάποια παλιά τεχνολογίας. Εγώ τα έχω δει αρκετές φορές. Ντουμάνι από πίσω. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, μηχανολόγος μηχανικός, που μου λέει ότι. Μου γράφει μάλλον, δεν λέει. Τα πιο πιθανά σενάρια, Γιάννη, που εξετάζονται είναι βιομηχανικές εκπομπές, θαλάσσιες λιμενικές δραστηριότητες, εξαερώσεις καυσίμων, καθαρισμός δεξαμενών τάνκερ ή μεταφορά οσμών λόγω καιρικών συνδικών και ανέμων. Το γεγονός ότι η οσμή εμφανίστηκε κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, δεν βρέθηκαν αυξημένοι ρήποι και δεν υπήρξε πτώση πίεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενισχύει αρκετά το σενάριο θάλασσας, βιομηχανικής προέλευσης και όχι διαρροής αερίου πόλης. Πάντως κράτα και το σενάριο το οποίο είπε πριν από λίγο ο φίλος ακροατής και το οποίο κάπου το έχει διαβάσει. Να Κράτος και ο καπετάνιος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα στον πιο αξιόπιστο δημοσιογράφο που μας ενημερώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα μας κρατάει και μια ζεστή ανθρώπινη συντροφιά με τα τραγούδια. Αυτός είναι ο Λάσκαρης ο Αγοραστός. Γιάννη μου, εμείς οι ναυτικοί κάποτε κρατούσαμε επαφή με την πατρίδα μέσω του συγχωρεμένου Πάνου Γεραμάνη. Τεράστια μορφή ο Πάνος. Κάλυψες και αυτό το δημοσιογραφικό κενό για εμάς. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό, με προορισμό τη Μαλαισία, διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Φανταστείτε τώρα που είναι ο άνθρωπος αυτός. Προσέξτε. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό ωκεανό, με προορισμό τη Μαλαισία, διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Μου στέλνει και φωτογραφίες από τα πλοία και από τη, από την καμπίνα του καπετάνιου ο φίλος ο αγαπητός μου ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Γεια σου καπετάνιε, καλές θάλασσες και καλή επιστροφή. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου. Σε παρακαλώ πες μια κουβέντα. Γιατί μετά το κόψιμο των βάουτσερ παιδικών σταθμών και των παιδικών κατασκηνώσεων, τώρα έμαθα ότι έκοψαν και το επίδομα πετρελαίου στις δύο υπαλλήλους μας που μέχρι πέρσι το έπαιρναν. Δηλαδή όποιος παίρνει 900 ευρώ είναι πλούσιος με δύο παιδιά, η κάθε μία και την επόμενη εβδομάδα έχουν λέει συνέδριο για το δημογραφικό. Μην ξεχάσουν να πούν πόσο καλά τα κατάφεραν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για προτάσεις. Θα τα πούμε στις κάλπες. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά, ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Τώρα ξέρεις τι γίνεται Γιώργο, υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που τα δηλώνει όλα, είναι μισθωτός, το κομμάτι αυτό δηλαδή, οι εργαζόμενοι αυτοί είναι μισθωτοί, δεν μπορεί να αποκρύψει τίποτα και χάνει μια σειρά από επιδόματα επειδή αυξήθηκαν οι μισθοί ή κάποια επιδόματα από αυτούς. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν δηλώνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να δηλώσει, φοροδιαφεύγει δηλαδή, και όμως αυτοί παίρνουν και εξακολουθούν και παίρνουν τα επιδόματα. Όσο λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή σε αυτό το επίπεδο, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αδικίες και είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει ένα κομμάτι υψηλής φοροδιαφυγής. Κάποιων ελεύθερων επαγγελματιών που ακόμα τη γλιτώνουν. Κακώς κατά τη γνώμη μου.

αστυνομική, επειδή ρωτάει ο φίλος, το είπε η κυρία Δημογλίδου πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή, αγαπητέ φίλε. Αναφέρομαι στον Φίλιππο, τον ακροατή. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον άνδρα, ξέρεις γιατί? Γιατί έβγαλε όπλο σε έλεγχο. Και είχε, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, άλλα δύο όπλα πάνω του. Τα είπε, δεν τα είπε πριν από λίγο η κυρία Δημογλίδου? Και 6 χειροβοβίδες σε σακίδιο. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ρίχνεις δίκιο στον, στον εγκληματία, στον ποινικό που τον έπιασαν, κατά τύχη έκαναν ελέγχου στο μικρό λίμανο. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ρίχνεις δίκιο στον, στον εγκληματία, στον ποινικό που τον έπιασαν, κατά τύχη έκαναν ελέγχου στο μικρό λίμανο.

με κάποια τρομοκρατική οργάνωση ή με κάποια υπόθεση αντάρτικου πόλης, αλλά με ποινικό θέμα. Λοιπόν, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη.

0: μένει λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
16: Εδώ είμαστε. Πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο λίγο πριν τις 9, τη γνωστή δικηγόρο εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
17: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
16: Λοιπόν, εξήγηλε η Υπουργός ότι οι υγειονομικοί του Δημοσίου, όλοι οι υγειονομικοί του Δημοσίου, θα μπουν στα βαρέα. Μπορείς να μας πεις ποιους αφορά και από πότε θα ισχύει?

0: Λοιπόν, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών και γενικά των υγειονομικών που εργάζονται στο δημόσιο να εξομοιωθούν στην αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με τις ίδιες ειδικότητες. Δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οι οδηγοί στα ασθενοφόρα, οι βοηθοί, όλες αυτές οι κατηγορίες. Εάν ασφαλίσουν.
1: Μάσες καλές τις κατηγορίες.
0: Ναι, είναι οι νοσηλευτές, ναι. Οι βοηθοί νοσηλευτών, mm-hmm. οι οδηγοί στα ασθενοφόρα mm-hmm. και οι βοηθοί των οδηγών.
1: Ναι, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί. Ο κλάδος δηλαδή συμπεριλαμβάνει χιλιάδες.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα προέκυψε και ένα ζήτημα που έχουν παραλείψει αυτούς που κάνουν φυσικοθεραπείες. Τους φυσικοθεραπευτές, οπότε και αυτό είναι που εξέτασε το θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, τα άτομα αυτά που εργάζονται με αυτές τις ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα φεύγουν στη σύνταξη νωρίτερα κατά 5 χρόνια, γιατί ασφαλίζονται στα βαρέα επαγγέλματα. Mm-hmm. Ή χρησιμοποιούν την διάταξη αυτή για να πάρουν προς αύξηση στη σύνταξή τους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν υπήρχε μία ανισότητα, μία άνιση μεταχείριση. Η Υπουργός εξήγηλε ότι θα έρθει νομοθετική διάταξη, γιατί μόνο με νομοθετική διάταξη μπορεί να γίνει αυτό, ούτως ώστε και τα άτομα τα εργαζόμενα στο δημόσιο τομέα με αυτές τις ειδικότητες να λάβουν σύνταξη και φυσικά να έχουν και αύξηση στις αποδοχές τους.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από το πότε θα ισχύσει από την ψήφιση του νόμου φυσικά και να δούμε αν θα έχει αναδρομικότητα. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα το ότι θα πρέπει να πληρωθούν παραπάνω εισφορές. Θα το δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, αναδρομικότητα πώς θα έχει δηλαδή.
0: Θα πρέπει να το ορίζει ο νόμος.
1: Πρέπει να το ορίζει ο νόμος, ναι.
0: Βεβαίως, αν πληρώσουν τις διαφορές, για παράδειγμα, που αντιστοιχούν στο επιπλέον ασφάλιστρο,
1: μάλιστα,
0: θα μπορεί να ισχύσει και αναδρομικά.
1: Ακούστε και αυτό το χρηστικό σχόλιο της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη. Όλα τα σχολιάσουν χρηστικά, αλλά νομίζω αυτό αφορά ακόμα περισσότερο κόσμο. Πώς προσθέτουμε τα ένσημα που έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και ποια είναι περίπου η ανταπόδοσή τους?
0: Ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα γι' αυτό, γιατί οι περισσότεροι πλέον εργάζονται.
1: Σωστό.
0: Εφόσον δεν έχουν
1: παράλληλα με τη σύνταξη. Ή μάλιστα, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν βγει.
0: Φυσικά. Λοιπόν, ο χρόνος αυτός που πραγματοποιούμε στην ασφάλιση μετά τη συνταξιοδότηση δεν πάει χαμένος. Μπορεί όταν κάποιος σταματήσει οριστικά την απασχόλησή του να προσθέσει αυτό το χρόνο με μία αίτηση που γίνεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, να δηλώσει αρχικά τη διακοπή και στη συνέχεια με αίτηση την προσμέτρηση.
1: Ναι.
0: Είναι μία εφαρμογή που λέει μεταβολή της σύνταξης, οπότε εκεί δηλώνουμε την προσμέτρηση.
1: Άρα προσθέτοντας ένσημα αυξάνεται και η σύνταξή σου σταδιακά.
0: Ακριβώς. Φυσικά η ανταπόδοση στο διάστημα που εργαζόμαστε μετά τη σύνταξη δεν είναι η ίδια με αυτή που έχουμε πριν τη σύνταξη. Δηλαδή δεν υπολογίζονται το ίδιο τα χρόνια, γιατί είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή πάλι. Δηλαδή όταν βγήκαμε με 37 χρόνια και εκεί πήραμε σύνταξη, μετά δεν θα πάμε με το συντελεστή των 38 αν εργαστούμενα χρόνια, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Από αυτό που είναι από 0 έως 15 έτη, τον κατώτερο συντελεστή. Το πόσο θα λάβουμε εξαρτάται από το τι αποδοχές έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και το πόσα χρόνια εργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Θα πούμε κατά μέσο όρο από την εμπειρία μας ότι γύρω στα 15 ευρώ είναι για κάθε χρόνο εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση ως προσθήκη στη σύνταξή μας.
1: Μάλιστα. Ρωτάω ο φίλος ο Σωτήρης και σας καλημερίζουμε. Πότε θα βάλουν ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα? Δεν υπάρχει εταιρεία που να χτυπάμε κάρτα εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Θα προσθεθούν και άλλοι κλάδοι προφανώς στο μέλλον.
0: Ναι, θα προσθεθούν. Συνεχώς προστίθενται. Αυτό το βρίσκουμε με υπουργικές αποφάσεις που αναφέρουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Εκεί θα ψάχνει ο καθένας που ανήκει για να δει αν έχει ενταχθεί ο κλάδος του.
1: Μέχρι που θα μπουν όλοι οι κλάδοι κάποια στιγμή.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μαργαρίτα, είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε και σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αμέσως τον Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αν θα βρέξει σήμερα και πού και αύριο πώς θα είναι ο καιρός. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους πολλούς ακρότες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Mm-hmm. Άνοιξη, έχουμε Μάιο, έχουμε άστατος θα είναι. Θα βρέξει λοιπόν και σήμερα, μεσημέρι και απόγευμα θα βρέξει. Και επειδή υπάρχει και μεγάλο θέμα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από στο ΑΚΑ, και όχι ο ΑΚΑ, ο ΑΚΑ.
1: Iron Maiden.
2: Ναι.
1: Πω, χαμός θα γίνει πάλι.
2: Ναι,
1: θρυλική πιστεύω, Iron Maiden, ναι, για πείτε.
2: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αργότερα ο καιρός.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μετά 8-9 ώρα πιστεύω ότι θα βελτιωθεί.
1: Α, δεν θα βρέχει λοιπόν. Πολύ καλό το νέο που μας λέτε.
2: Ναι. Κατάλαβα, θα έχουμε σήμερα λοιπόν αυτόν τον άστατο καιρό. Δικαιολογείται αυτός ο καιρός. Αλλά μην φτάσουμε και στο πλευρό έλεος τώρα. Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι να μας λένε τι καιρό θα κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε και εμείς εδώ, τα ξέρουμε τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα βρέξει λοιπόν σήμερα και αύριο, και αύριο και αύριο και για την Αττική, ειδικά μεσημέρι και απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο για βροχή ή καταιγίδα, αλλά είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια του καιρού αυτού της εβδομάδας αυτής και του μήνα, αν θέλετε. Οι θερμοκρασίες σχεδόν στα κανονικά επίπεδα.
1: Μάλιστα.
2: Από τη Δευτέρα η αστάθεια αυτή υποχωρεί. Υπάρχει ανώτερο μπαρομετρικό χαμηλό το οποίο σιγά σιγά αποχωρεί. Λιγότερα τα φαινόμενα τη Δευτέρα. Τρίτη Τετάρτη σχεδόν βελτιώνεται. Μπαίνει και ένα βοριαδάκι. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Γενικά αυτή η άλλη εβδομάδα δεν δίνει κάτι σημαντικό. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Mm-hmm. Και μάλιστα να πω και την πρώτη κουβέντα και το τελευταίο του μήνα και που υπάρχει και το τετραήμερο. Γενικά ο καιρός θα είναι καλός.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ανοιξιάτικο ή καλό. Εντάξει.
2: Ανοιξιάτικο.
1: Νωρίς είναι ακόμα για ζέστες. Πάνω από 30 βαθμούς. Αλίμονο αν έρθουν από τώρα.
2: Μπαίνοντας ο Ιούνιος, θα έχουμε ίσως και τέτοιες θερμοκρασίες. Μπαίνοντας ο Ιούνιος.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά είναι μακριά ακόμα να συζητάμε για κάτι άλλο πιο.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα και εγώ.
1: Να είστε καλά, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντερέ. Λοιπόν, μετά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων σε 9, το λέω γιατί είναι πολλοί εργαζόμενοι στον ΟΣΥ, στα λεωφορεία, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΥ ΑΕ, τον κύριο Στέφανο Αγιάσογλου. Και επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί, εάν εσείς οι εργαζόμενοι ή οι επιβάτες θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο στον CEO, τον διευθύνοντα σύμβουλο δηλαδή της ΟΣΥ ΑΕ, στείλτε το μήνυμα για να το μεταφέρω στον ίδιο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε αμέσως μετά. Πολιτικές εξελίξεις. Με ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρας πριν από λίγο ανακοίνωσε πότε, πού και πώς θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Έχουμε τα πόνερα της συγκέντρωσης της πρεμιέρας κυρίας Καριστιανού. Εννοείται ότι από Τρίτη, Τετάρτη, μετά και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, όπου οι δημοσκόποι θα έχουν συγκεκριμένα δεδομένα, θα συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγια της πρόθεσης ψήφου, της εκτίμησης εκλογικής επιρροής και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών τα δύο κόμματα αυτά. Οπότε θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πολιτικό σύστημα και που πάει το πράγμα. Εγώ σας το λέω, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης, εάν βρει παράθυρο ευνηδιασμού, θα προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο. Κρατήστε το. Δεν ξέρω αν θα ανακοινώσει τις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ ή λίγο νωρίτερα, μετά τον 15 Αύγουστο. Πάντως οι εισηγήσεις είναι στο τραπέζι του και μετά τον 15 Αύγουστο, αμέσως μετά τα μπάνια του λαού δηλαδή, αφού πάρει και 2-3 μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Το σενάριο των πρώτων εκλογών το φθινόπωρο είναι πολύ δυνατά πάνω στο τραπέζι, παρά τις διαψεύσεις από τους κυβερνητικούς.

0: να κάνει με κάτω άρβα, είναι μεσολόγη, είναι μια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Πολύ σοβαρό χαρακτήρισε μιλώντας στον Real FM εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου το περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και πραγματοποιείται έλεγχο σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν όψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Αντένα.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
13: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
14: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
11: Αντένα.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
16: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.

0: καλημέρα, φίλες και φίλοι. Λουκιανός και Λαϊδόνης αυτό το τραγούδι.
1: Καλλιωτική του μίστο, φόρου στρατιώτη.
0: Αυτό που ο Λουκιανός το έγραψε και νομίζω έγραψε και τους στίχους.
1: Για τον εργαζόμενο είναι μια τιμία. Πώς να χωρέσει το μυαλό του μικροκτηματία.
0: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου. Ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα XL τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτσα να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης και με δωρεάν μεταφορικά. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε, φίλες και φίλοι, στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
2: Ρίξε μια ζαριά καλή.
0: Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM. Ραδιόφωνα μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και για μένα βρε ζωή.
0: Στέφανος Αγιάσογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ. Καλημέρα, κύριε Αγιάσογλου.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, είστε επικεφαλής των οδικών συγκοινωνιών και έχουν έρθει από το πρωί αρκετά ερωτήματα και από επιβάτες και από οδηγούς. Θα ήθελα εγώ, πριν πάμε στα ερωτήματα των φίλων ακροατριών και ακροατών, να μας πείτε μερικά πράγματα ξεκινώντας από τη σχολή οδηγών της ΟΣΥ. Πώς πάει η προκήρυξη των θέσεων, πόσα άτομα αφορά και γιατί φτιάχτηκε, γιατί δημιουργήθηκε, υπάρχει τέτοια τόσο μεγάλη ανάγκη?
3: Καταρχάς να σας πω ότι όντως υπάρχει μεγάλη ανάγκη, δεδομένου ότι το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών σε όλη την Ευρώπη είναι εντονότατο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η σχολή οδηγών λοιπόν δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
3: Για να ανοίξουμε την αγορά, να βγούμε σε νέο κόσμο ο οποίος θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού.
0: Mm-hmm.
3: Και με την δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος για αυτή τη σχολή, κάποιος μπορεί να έρθει, να εκπαιδευτεί, να γίνει οδηγός.
0: Mm-hmm.
3: Και η υποχρέωσή του θα είναι να δουλέψει σε εμάς για 5 χρόνια. Εμείς του καλύπτουμε ούτως ή άλλως όλα τα έξοδα της εκπαίδευσης για να γίνει οδηγός.
0: Μάλιστα. Α, 5 χρόνια. Θα είναι με σύμβαση, δεν θα έχει δηλαδή σύμβαση μονιμότητας?
3: Όχι, μονιμότητα θα είναι με αορίστου χρόνου, ναι. Αλλά 5 χρόνια είναι υποχρεωμένος να μείνει μαζί μας.
0: Κατάλαβα.
3: Αν φύγει νωρίτερα, θα πρέπει να πληρώσει το κόστος, ναι, της εκπαίδευσης.
0: Κάθε χρόνο θα βγάζετε οδηγούς από τη σχολή αυτή?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ευελπιστούμε ότι μάλλον έτσι θα γίνει, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
0: Mm-hmm.
3: Κάθε χρόνο χάνουμε οδηγούς με συνταξιοδότηση.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε στην ουσία κάθε χρόνο έχουμε ανάγκη νέων οδηγών.
0: Ναι. Πόσοι θα βγαίνουν περίπου κάθε χρόνο, περίπου?
3: Κοιτάξτε, φέτος είναι 167 άτομα. Τώρα, ναι, για τις θέσεις αυτές. Οπότε στην ουσία περίπου σε αυτό το νούμερο θα κινούμαστε.
0: Τώρα, για δώστε μας μερικά στοιχεία για το βαθμό ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων και για ποια λεωφορεία μιλάμε, κυρία Γιάσογλου.
3: Εντάξει, ο βαθμός ανανέωσης του στόλου, ο οποίος στην ουσία ξεκίνησε στις αρχές του 20 με τους διαγωνισμούς και στην πράξη τον Ιούνιο του 24 με τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία.
0: Ναι.
3: Από τον Ιούνιο του 24 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου τα 2/3 της ανανέωσης του στόλου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1076 καινούργια λεωφορεία,
0: mm-hmm,
3: στο στόλο μας και τα επόμενα 2 χρόνια θα ενταχθούν ακόμα 600 καινούργια λεωφορεία. Στην ουσία θα έχουμε ολοκληρώσει την ανανέωση του στόλου, θα έχουμε φτάσει περίπου στα 1700 λεωφορεία.
0: Από αυτά πόσα θα είναι ηλεκτρικά στο σύνολο?
3: Τα περισσότερα, δηλαδή, mm, μπορώ να σας πω ότι ηλεκτρικά θα είναι τα 2/3.
0: Όταν λέμε ηλεκτρικά, εννοούμε ηλεκτρικά ηλεκτρικά ή ηλεκτρικά και υβριδικά?
3: Όχι, είναι ηλεκτρικά. Καμαρά,
0: ηλεκτρικά, μάλιστα. Λέω, δεν έχουν μάλιστα κινητήρα καύσης δηλαδή, καθόλου.
3: Όχι, καθόλου.
0: Πόσα χιλιόμετρα βγάζουν αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία με τόσο φόρτο που έχουν από επιβάτες?
3: Θα σας πω, εκπλαγήκαμε διότι ξεπέρασαν κατά πολύ τις προδιαγραφές που είχαν θέσει οι διαγωνισμοί μας. Mm. Δηλαδή τα πρώτα ηλεκτρικά έβγαζαν, ζητάγαμε να βγάζουν τουλάχιστον 180 χιλιόμετρα, αυτά έβγαζαν 220 με 230 χιλιόμετρα, mm-hmm, και τώρα τα πιο καινούργια βγάζουν και 250 ναι χιλιόμετρα.
0: Και μετά πόση ώρα θέλει επαναφόρτιση, πόση ώρα χρειάζεται από το 0 στο 100?
3: Από 3 έως 4 ώρες.
0: Γρήγορες μπαταρίες, ναι, πολύ γρήγορες.
3: Ναι, πάρα πολύ γρήγορες. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα ποια είναι η εικόνα των αστικών συγκοινωνιών και ποια τα μελλοντικά σχέδια του οργανισμού, κύριε Διευθύνοντα?
3: Κοιτάξτε, η γενικότερη εικόνα, όπως έδειξαν και τα στοιχεία τα οποία πήραμε και παρουσιάσαμε πρόσφατα κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είναι ότι η εμπειρία του επιβάτη μας δείχνει από τις έρευνες που έγιναν ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, διότι αρχίζει να φαίνεται ο επιβάτης πιο ικανοποιημένος. Υπάρχει δρόμος ακόμα, μεν, mm-hmm, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι τα πρώτα που δείχνουν.
0: Ναι.
3: Τι σημαίνει ικανοποιημένος, πω αμέσως. Πρώτον, τα καινούργια λεωφορεία. Μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον στο καινούργιο λεωφορείο. Γιατί είναι ένα ποιοτικό προϊόν. Δεύτερον, μειώσαμε κατά πολύ, κυρίως στις 15 πρότυπες γραμμές που μου είχε δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός, τις χρονοαποστάσεις. Δηλαδή από περίπου 20 λεπτά μέσο όρο πέσαμε στα 12.
0: Μάλιστα.
3: Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε και κάτω από 10.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί κι εσείς για τις ανακοινώσεις του κυρίου Κυρανάκη. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές σχετικά με μια πρακτική που επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου, τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, που αποκαλύφθηκε μετά από σαρωτικούς ελέγχους του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε οδηγούς λεωφορείων. Η αποκάλυψη που έκανε ο κύριος Κυρανάκης είναι ότι, κρατηθείτε κυρίες και κύριοι, 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Μπορείτε να μου πείτε, ισχύουν αυτές οι καταγγελίες? Και αν ισχύουν, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα διοικητικών κυρώσεων των οδηγών αυτών?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι ο νόμος προβλέπει μια σειρά από διαδικασίες για κάποιον ο οποίος είναι οδηγός και δεν μπορεί να οδηγήσει το λεωφορείο. Δηλαδή υπάρχει το πρωτοβάθμιο κομμάτι που πάνε στο γιατρό για να εξεταστούν και η απόφαση ενός γιατρού μπορεί να τους βγάλει για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτός, και αν αυτό το διάστημα δεν είναι αρκετό για να γίνει καλύτερα αυτός που ο ασθενής, ας το πούμε έτσι, τότε πάει στο δευτεροβάθμιο κομμάτι που
0: ναι,
3: είναι...
0: Εδώ όμως ο κύριος Κυρανάκης απέβηβε δόλο.
3: Θα σας πω.
0: Δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού, λέει ο κύριος Κυρανάκης.
3: Κάποιοι οδηγοί λοιπόν από αυτούς που ήταν εκτός κίνησης, να το πω έτσι, δούλευαν αλλού. Είχαμε ζητήσει μάλιστα και τα στοιχεία από το ΕΦΚΑ, όμως λόγω των περιορισμού που υπάρχουν για τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορέσαμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Δηλαδή αυτοί ήταν οδηγοί οι οποίοι μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο ως μόνιμοι υπάλληλοι και εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικές μεταφορές ιδιωτών.
3: Σε κάποιους άλλους, σε κάποια άλλα...
0: Όχι του δημοσίου, ιδιώτες όμως.
3: Όχι, ναι, προφανώς.
0: Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Αυτό όμως μετά από... Αυτά γίνονται, είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Γίνονται έλεγχοι, ελέγχονται όσο γίνεται η κατάσταση και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι φέραμε περίπου... στριμώξαμε πολύ και τις διαδικασίες της δευτεροβάθμιας εξέτασης ώστε κάποιοι οδηγοί να φανεί αν όντως μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν και κάποιοι άλλοι που γίνανε καλύτερα να επιστρέψουν στο τιμόνι, και έχουμε περίπου πάνω από 150 επιστροφές στο τιμόνι και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία έτσι ώστε πια να εξομαλυνθεί η κατάσταση που κληρονομήσαμε όταν αναλάβαμε την διοίκηση της ΟΣΕ.
0: Το νούμερο αυτόν ποιο είναι περίπου? Γιατί ο κ. Κυρανάκης μίλησε για 700 οδηγούς. Μου φαίνεται τρομερό το υπερβολικό το νούμερο.
3: Ποια είναι η εικόνα,
0: για πείτε μου.
3: Θα σας πω. Τα 700 άτομα ήταν στο σύνολο οδηγών οι οποίοι είτε λόγω ασθένειας δουλεύανε σε κάποια άλλη ειδικότητα μέσα στην ΟΣΕ.
0: Ναι, είτε, άλλο αυτό, ναι.
3: Ναι, όχι. Απλώς σας λέω το νούμερο αυτό, ναι. Το 700, είτε άνθρωποι οι οποίοι ήταν συσσωρευτοί τα χρόνια περίπου μέχρι το 20 που αναμένανε να πάνε στη δευτεροβάθμια εξέταση και δεν είχε συσταθεί ποτέ αυτή η επιτροπή, συστήσαμε το 21 την επιτροπή αυτή με δυσκολίες μεγάλες και από εκεί και από εκεί και μετά άρχισε η εξομάλυνση.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες και ακροατές που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι οδηγοί οι οποίοι χαζεύουν επικίνδυνα την ώρα που οδηγούν στο κινητό τους.
3: Έχετε δίκιο, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες και είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά. 2-3 που μας έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί τόσα είναι, έχουν αντιμετωπιστεί άμεσα και κάθετα.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα ο άλλος οδηγός κουβαλάει 50% ανθρώπους και είναι στο κινητό.
3: Στους 2.800-3.000 οδηγούς, έτσι.
0: Ναι, μα δεν λέμε ότι είναι η πλειοψηφία προς
3: Θεού. Βγήκανε άμεσα σε διαθεσιμότητα. Και αυτό σημαίνει ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, μια πολύ μεγάλη και όλες οι διαδικασίες πειθαρχικές, που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε απόλυση, πιστεύω.
0: Ναι. Τώρα,
3: έχουμε ήδη απολύσει 2-3 οδηγούς.
0: Και καλά κάνετε.
3: Για διάφορα τέτοια.
0: Τρομερή επιπολαιότητα αυτό το πράγμα. Να είσαι οδηγός στις δημόσιες μεταφορές και να ασχολείσαι με το κινητό σου εν κινήσει. Δηλαδή, οδηγώντας το λεωφορείο. Τώρα, ο Σπύρος, οδηγός λεωφορείου, σας ρωτά γιατί δεν υπάρχουν μπάρες προστασίας στην πρώτη πόρτα εισόδου, ενώ έχει κριθεί αναγκαίο για τυχόν ατυχήματα. Σε ένα πιθανό φρενάρισμα θα χτυπήσουν επιβάτες. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καλή ώρα τότε από πλευράς οδηγού, γράφει ο φίλος.
3: Επειδή αυτό το πράγμα μας απασχόλησε πάρα πολύ, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Έχουμε μιλήσει με όλες τις αντίστοιχες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και με τους κατασκευαστές των λεωφορείων. Mm-hmm. Και σας πληροφορώ ότι η πλειοψηφία και των οργανισμών που σαν και εμάς, αλλά και των κατασκευαστών, είναι κατά αυτής της πρακτικής, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα ατυχήματα από ότι να αποσοβήσει πράγματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αγιάσογλου. Την καλημέρα μας.
3: Να είστε καλά, εγώ.
0: Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.

επιβεβαίωσε την ουσία των καταγγελιών του κ. Κυρανάκη ο κ. Γιασούλου. Βέβαια δεν είναι και οι 700 οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο και δήλωναν αποχή για λόγους υγείας ενώ εργάζονταν σε τουριστικά λεωφορεία ιδιωτών. Αλλά πάντως το επιβεβαίωσε ότι συνέβαινε. Ότι συμβαίνει μάλλον, όχι ότι συνέβαινε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικό. Εγώ, φίλε, είπα το εξής από τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Την εκτίμησή μου σου είπα. Ότι το ζευγάρι, αυτός που θα βγει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ, αυτός είναι που θα σηκώσει και την Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί την Κυριακή. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως πολύ σωστά είπες, το είχα σχολιάσει αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται την Τρίτη για τις τελικές ανακοινώσεις του νέου κόμματος. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα τεπώνυμο του νέου κόμματος. Ούτε γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα γίνει η παρουσίαση. Πριν από λίγο ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος. Πρόεδρε, έχει κλειδώσει, δεν παίζει να αλλάξει. Ξέρετε, αυτά τα βιντεάκια που ανεβάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο TikTok. Οπότε θα έχουμε μια σχεδόν πλήρη εικόνα. Λέω σχεδόν γιατί από ό,τι μαθαίνω προετοιμάζει και ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα. Δεν ξέρω αν μέχρι τελευταία στιγμή θα το κατεβάσει στις εκλογές, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να βρεις χρήματα, χρηματοδότες δηλαδή, για να προβληθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να βρεις υποψηφίους με κάποια οντότητα στις τοπικές κοινωνίες, ενώ να μην κατεβάσεις τη Σάρα και τη Μάρα. Και να έχεις αξιώσεις για να ξεπεράσεις το 3%, γιατί προσέξτε. Αν οποιοδήποτε κόμμα στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι κοντά ή λίγο πάνω από το 3%, στη δεύτερη, που είναι σίγουρο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, δεν θα πάρει αυτοδυναμία στην πρώτη, καταλαβαίνετε η πόλωση, η συσπήρωση, πόσο θα επηρεάσουν τα μικρότερα κόμματα και πόσο τελικά θα μείνουν εκτός Βουλής. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και δείξουν πρώτο και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεύτερο, ή θα είναι το ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, ή θα είναι ενδεχομένως η κυρία Καρισιανού που θα κάνει την έκπληξη κάποιο άλλο. Προφανώς μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα θα παιχτεί η ιστορία αυτή. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο κόμμα έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει το Πασόκ και τον Τσίπρα μαζί και να ανέβει στη δεύτερη θέση. Και έχει σημασία ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο. Και για τις μετεκλογικές συνεργασίες που θα προκύψουν, καταλαβαίνετε ότι το Μητσοτάκη το συμφέρει δεύτερος να είναι ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε γιατί. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω μετά, αλλά νομίζω το αντιλαμβάνεστε γιατί. Άντε να το εξηγήσουμε. Ο Τσίπρας έχει χάσει δύο φορές από το Μητσοτάκη. Τρεις μάλιστα με την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ήδη. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, να υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο θα σπαράσετε, ώστε στο ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας να έρθει ένα κομμάτι του και να στηρίξει τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλό αυτό. Δεν χρειάζεται να είστε δηλαδή πολιτικός αναλυτής για να το αντιληφθείς. Οπότε το σενάριο που συμφέρει το Μαξίμου είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Βέβαια αυτό θέλω στο Μαξίμου, το τι θα αποφασίσει ο κόσμος στην άλλη ιστορία. Έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον αξιότιμο φίλο, νεαρό υποψήφιο στη Δυτική Αθήνα και ένα από τα δυνατά στελέχη του Πασόκ, αναγνωρίσιμο, είναι ο γιος του Μιχάλη του Καρχημάκη. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Και δική μας χαρά. Πρώτος στη νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ξάρωσε σε ψήφους και ακούω τώρα τα σχόλιά σας.
1: Δεν ξέρω αν θα πέσετε μέσα σε σχέση με τη συμπλήρωση του καρέ των κομμάτων που θα κατέβουν στις εκλογές. Πάντως σίγουρα έχετε πέσει μέσα σε σχέση με το ποιος θα σηκώσει το Final Four.
0: Κοιτάξτε, εγώ είπα τι θέλει το Μαξίμου, όχι τι θέλω εγώ. Εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, δηλαδή το ρεπορτάζ που αφορά την κυβέρνηση, αυτό λέει. Ότι το Μαξίμου θέλει δεύτερο τον Τσίπρα. Τώρα στην Ευρωλίγκα είμαι μαζί σας και εγώ, θρύλος. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Καρχημάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις. Θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Ακούω ότι οι πρώτες τάσεις, βεβαίως ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, ούτε καν το όνομά του, δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα για το Πασόκ. Δηλαδή, θα δώσετε σκληρή μάχη για να κερδίσετε και να εξασφαλίσετε τη δεύτερη θέση, αν τελικά την κερδίσετε. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα για την ελληνική κοινωνία. Όχι για το Πασόκ. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απέναντι σε αρκετά αδιέξοδα, είτε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πρόβλημα ρευστότητας και δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες, είτε είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βλέπουν στις 15 και στις 16 του μήνα να τελειώνει ο μισθός, οι συνταξιούχοι πολύ περισσότερο, είτε είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά με επαρκή μισθό ή βρίσκουν πολύ καλύτερες δουλειές στο εξωτερικό και προτιμούν τη μετανάστευση. Αυτά είναι προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. ο κόσμος πάνω από την κάλπη δεν θα ψηφίσει για να δικαιώσει την προσωπική ατζέντα κανενός.
0: Mm-hmm.
1: Θα ψηφίσει για να βελτιώσει τη ζωή του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Για να βελτιωθεί η ζωή του, χρειάζονται δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, το οποίο δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και από την άλλη, το αξιόπιστο πολιτικό προσωπικό, το οποίο θα μπορέσει να το εφαρμόσει. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει αυτό το συνδυασμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν μας έχει παρουσιάσει προγραμματικές προτάσεις. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού, πολύ περισσότερο δε κυβερνητική ομάδα.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει το κόμμα του Τσίπρας. Τώρα θα το ανακοινώσει την Τρίτη. Τώρα θα ξεδιπλώσει την στρατηγική και την κυβερνητική του πρόταση. Μένει να τη δούμε, όπως πολύ σωστά λέτε.
1: Δεν έχω διάθεση να. Και δεν θα το κάνω. Να πέσω στη λούπα της Νέας Δημοκρατίας και να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
0: Mm.
1: Τούτων δοθέντων, mm-hmm. θέλω να σας πω ότι ακόμα και στο μανιφέστο δεν υπήρχαν ψήγματα αλλαγής πολιτικής. Δηλαδή ψήγματα εφαρμοσμένης πολιτικής, τα οποία όντως αφορούν.
0: Λέτε ότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο από αυτό που παρουσίασε.
1: Αναμένουμε και καλώς να έρθει
0: ναι.
1: το οποιοδήποτε κόμμα. Το μεγάλο όμως ζήτημα είναι το πώς θα αλλάξει η ζωή των πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο σε σχέση με το στεγαστικό, το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα της γενιάς μου. Το 70% των ανθρώπων 18 με 35 ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Το μόνο κόμμα που έχει παρουσιάσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα το οποίο αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους και την ακίνητη περιουσία των Δήμων και του Δημοσίου είναι το ΠΑΣΟΚ. Και χρειάζεται μια λύση στην ακρίβεια. Οι μόνοι που έχουμε τολμήσει να πούμε ότι ρε παιδιά, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ρυθμίζονται.
0: Όχι, έχετε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό πρέπει να το οπιστώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί και εσείς είστε ο συντάκτης, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εσείς προσωπικά. Όμως το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, κύριε Καρχημακίνη, αυτή η κυβερνητική πρόταση που εμφανίζει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν βρίσκει ανταπόκριση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Θέλω, εννοείται στις δημοσκοπήσεις.
0: Και όχι μόνο, και σε επίπεδο ευρύτερης κοινοβουλευτικής ή πολιτικής συνεργασίας.
1: Ακούστε να δείτε, δεν σας κρύβω. Είχα μία συζήτηση με έναν συναδελφό σας, ο οποίος σχολίαζε το γεγονός ότι διάφορα κοινοβουλευτικά στελέχη της ελάσσονος αντιπολίτευσης στρέφονται προς άλλα κόμματα πέραν του ΠΑΣΟΚ, στην αριστερά ή στην κεντροαριστερά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ξέρετε. Στην πολιτική υποτίθεται ότι μπαίνεις για να μπορέσεις να υπηρετήσεις κάποια κοινωνικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να δεχθώ ότι ένα πρόγραμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν σε βρίσκει στο 100% σύμφωνο και δεν θες να ενταχθείς. Το δέχομαι. Είναι μια πολιτική στάση. Δεν θέλεις να συμπορευθείς. Το να παρετήσει όμως και να σπέβδεις να ενταχθείς σε ένα σχήμα το οποίο ούτε πρόγραμμα έχει, ούτε πολιτικές θέσεις. Απλά και μόνο επειδή πιστεύεις ότι θα επανεκλήγεις, μου κάνει λίγο περίεργο.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε μετά τις και μισής. Κλείστε και σας ξαναπαίνουμε σε 3-4 λεπτά.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 03 50.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και πραγματοποιείται έλεγχος σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο που τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτη θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
12: Πάρε Στρώμα.
11: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
12: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
11: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΙ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
18: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
19: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
20: Κάθε φορά.
21: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
20: Κάθε φορά.
21: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
20: Θέλω να μου γελάς.
21: Ο όπου Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
0: Σε κάδο σκουπιδιών, σε αυτούς τους μεγάλους πράσινους κάδους και να χορεύει ο Αμερικανός πρόεδρος στο YMCA. Το δείτε, είναι φοβερό. Εμφανίζεται ο Τραμπ, είναι ο παρουσιαστής στην εκπομπή του και εμφανίζεται ο Τραμπ ξαφνικά από πίσω του, AI, αλλά ολόιδιοι, τον πιάνει από το γιακά, τον σηκώνει στον αέρα και τον πετάει μες στον κάδο. Και κλείνει και το καπάκι και μετά αρχίζει να χορεύει σε ρυθμούς YMCA. Αξίζει να το δείτε δηλαδή, πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Εν τω μεταξύ, το YMCA, όπως πολύ σωστά επισημαίνει εδώ ο φίλος ο Λάσκαρης, είναι ο ύμνος των ομοφιλόφιλων, των γκέι, πείτε τους όπως θέλετε, με τους οποίους διαφωνεί οριζοντίως και καθέτος ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί στην ατζέντα τους. Λοιπόν, θα μου πείτε σιγά το πράγμα. Εδώ εμφανίστηκε ως Ιησούς Χριστός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και πάλι, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν,
1: μετατρέψατε με τη μουσική στους τόπους τους δικούς μου.
0: Βέβαια. Θα είστε υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα και μαθαίνω ότι πάτε και αρκετά καλά, είστε δυνατό νέος τέλεχος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, έρχεται νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που δεν θα κερδίζουν με 42% από τον πρώτο γύρο, δεν θα πηγαίνουν σε δεύτερο γύρο. Αλλά από τον πρώτο γύρο οι πολίτες θα επιλέγουν ποιον θα ήθελαν απέναντι στο δικό τους υποψήφιο στο δεύτερο γύρο. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή. Πώς τη βλέπετε, κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι αποστεώνει την δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια του νόμου. Όπου δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι διοικητικές αβελτηρίες, το οικονομικό. Η μισή και πλέον δήμοι στη χώρα πάνε για χρεοκοπία, 100 λένε μέσα στον επόμενο χρόνο. Άρα έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να βοηθήσει εκλογικά ορισμένους δημάρχους. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία αφορούν.
0: Εσείς λέτε
1: πολίτες.
0: Ότι αποδίδεται πολιτικό δόλο, δηλαδή το κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει μερικούς δημάρχους, αυτό λέτε?
1: Λέω ότι και λέμε σαν ΠΑΣΟΚ ότι αποστεώνει τη δημοκρατία. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο η ψήφος, είναι η συζήτηση, είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η σύγκριση προτάσεων και η δυνατότητα που έχει ο πολίτης να σκεφτεί, να ακούσει και να αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, σας το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την παραμονή οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης απαγορεύεται και οποιαδήποτε πολιτική παράδειγμα. Γιατί είναι στη δυνατότητα στον πολίτη να σκεφτεί.
0: Να ρωτήσω όμως, θέλω κάτι. Στο δεύτερο γύρο που ο πολίτης δεν ψηφίζει, δεν βάζει σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και η αποχή εκτοξεύεται στο 60 και 70%. Είδαμε παραδείγματα στις τελευταίες εκλογές. Στην Αθήνα ψήφισε μόλις το 35% στο Δήμο της Αθήνας, στον κεντρικότερο Δήμο της επικράτειας. Γιατί να μην αποφεύγονται ο δεύτερος γύρος που κοστίζει και χρήματα και μετακινήσεις και φθορά και να επιλέγεις από τον πρώτο την δεύτερη επιλογή σου?
1: Τα χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν είναι κάποιο μεγάλο ποσό. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει η ουσιώδης, η πραγματική φωνή των πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι για να μπορέσει ένας πολίτης να αποφασίσει συνειδητά, πρέπει να ακούσει τα επιχειρήματα. Πρέπει να δει τη σύγκριση και πρέπει να δει, πέρα από κομματικές γραμμές και απογραμμώματα δημοτικών συμβουλίων ή οτιδήποτε άλλο, τι συμφέρει τον ίδιο και την πόλη του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει και μια οποιαδήποτε συζήτηση. Να σας φέρω ένα extreme παράδειγμα. Για ποιο λόγο, με την ίδια λογική, να μην πούμε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και αναγκαστεί η χώρα να ξαναπάει σε εκλογές, να έχουμε συμπληρώσει ήδη από την πρώτη Κυριακή και μια δεύτερη επιλογή?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν θα ήταν τρομακτικά αντιδημοκρατικό?
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή μπαίνει, ξαναλέω, και το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων. Και χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά και τους Δήμους, γιατί καλός ή κακός, κατά την γνώμη του ΠΑΣΟΚ, επιβιώνουν όσοι επιβιώνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μπλοκαριστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς τη χώρα. Εχθές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μια προειδοποίηση απέναντι στην Κομισιόν για την ενεργοποίηση τους αιρεσιμότητας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια απέναντι στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο τι λέει, ότι αν υπάρχει πρόβλημα κράτους δικαίου σε μια χώρα,
0: μάλιστα,
1: μπλοκάρονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η μόνη χώρα που έχει πέσει σε αυτόν τον κανόνα μέχρι σήμερα ήταν η Ουγγαρία. Σήμερα κινδυνεύουν να είμαστε κι εμείς. Αυτό επηρεάζει παιδικούς σταθμούς, δήμους, ΚΔΑΠ, υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται συνδεδεμένα με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Έχει μετριοπαθή πολιτικό λόγο ο κύριος Καρχημάκης, κινείται έτσι στην ήπια εκλογική βάση του, των μετριοπαθών ψηφοφόρων του κέντρου και του μεσαίου χώρου. Το καταλαβαίνετε και από τον τρόπο που εκφράζεται, από την ευγένεια που βγάζει, έχει εξαιρετικές σπουδές. Και παρότι είναι πιτσιρικάς, πολύ νέος, είναι ο αρχιτέκτονας αυτός που έφτιαξε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν το έφτιαξε ούτε ο Γερουλάνος, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε η Διαμαντοπούλου, ούτε ο Δούκας. Ο Καρχημάκης το έφτιαξε, να ξέρετε. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Μαθαίνω ότι πρότεινες τη δημιουργία πανευρωπαϊκού παρατηρητηρίου εσχροκέρδειας σε προχθεσινή ομιλία στο Στρασβούργο. Okay. Ναι. Το πρότεινες. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί?
2: Ακριβώς. Είναι μια. Ένα σχήμα το οποίο σε 27 χώρες υπό την επίβλεψη των εθνικών εισαγγελιών, γιατί χωρίς εισαγγελέα και χωρίς τεχνική υποδομή δεν μπορεί να γίνει, παρατηρούνται φαινόμενα εσχροκέρδειας σε πολλές δραστηριότητες.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη λένε γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο. Έτσι λοιπόν σε κάθε χώρα η πρόταση είναι να δημιουργηθεί παρατηρητήριο κατά της εσχροκέρδειας. Η εσχροκέρδεια, Γιάννη, είναι το φαινόμενο πάνω από την ακρίβεια.
0: Ναι, υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί τέτοιο παρατηρητήριο στην Ελλάδα, αλλά δεν αποδίδει από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει.
2: Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μπαίνει και σου λέει, έλα εδώ.
0: Και βαράει στο ψαχνό. Επιτέλους.
2: Κατευθείαν. Στο κλείνω, χαίρετε. Γεια σου.
0: Ναι.
2: Με ποινή. Αυτό θα γίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη. Έγινε αποδεκτό από την Οικονομική Επιτροπή. Θα έχει τεχνικά μέσα. Δηλαδή, θα δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να πουλάει απευθείας τα προϊόντα του χωρίς μεσάζοντα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι δεν εξηγείται ένα ευρώ στο χωράφι και 7 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται.
0: Τώρα.
2: Άρα, ναι, έλα Γιάννη. Άρα λοιπόν αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Θα βγει και σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα το πρωί και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα, διότι και τα μηνύματα των πολιτών είναι πολλά και το θέμα είναι τεράστιο.
0: Τη Δευτέρα η Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα, μεθαύριο, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, όπου πρόσεξε, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού και θα παραχωρήσει βαρισίμαντη συνέντευξη για το θέμα αυτό και όχι μόνο, στον Νίκο του Χατζηνικολάου.
2: Μπράβο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμή στο δημογραφικό τα έχει πάει καλά. Έχει πάρει μέτρα, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Δεν θεωρείται αποτελεσματικότητα, δηλαδή. Δεν θεωρούνται αποτελεσματικά. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη δυνατότητα παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό ή όχι?
2: Θα σου πω. Έκανα παρέμβαση 10 μέτρων. Τα έχουμε αναλύσει πριν από 4 εβδομάδες. Και είχα και την τιμή αυτή την παρέμβαση να τη δημοσιεύσει ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εφημερίδα του, στη Real, η οποία μαθαίνω ότι αύριο έχει εξαιρετικά θέματα.
0: Mm-hmm.
2: Τι είναι το δημογραφικό, Γιάννη? Είναι να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Παράδειγμα.
0: Και γιατί να ενισχύσουμε οικονομικά όλους.
2: Μπράβο.
0: Ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα παιδιά.
2: Μπράβο. Το δημογραφικό λοιπόν.
0: Εδώ πώς τους ενισχύεις όταν η φοροδιαφυγή ακόμα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν κάποια επιδόματα ενώ δεν παίρνουν τους πραγματικούς μισθούς και αυτούς στους οποίους αυξήθηκαν οι μισθοί να βγαίνουν εκτός επιδομάτων.
2: Λοιπόν, να το πάρουμε ένα.
0: Για να μην πω κάποια επιδόματα που παίρνουν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες κοινωνικές παύλα ειδικές ομάδες.
2: Αυτοί τελειώσανε γιατί έχουν μπει κριτήρια, πέρανε με τις αλυσίδες, τους σωστούς σταυρούς και τα Rolex και πέρανε επίδομα φτωχού. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Τι είναι το δημογραφικό? Να μείνει ένας νέος στην περιφέρεια. Πώς θα μείνει ο νέος? Με σταθερή δουλειά, με στεγαστικό και με υγεία, παιδεία και δίκτυα.
0: Mm-hmm.
2: Η Παρασκευή στη Ρόδο γίνεται η σύνοδος των περιφερειών. Πρέπει να έχουμε και δυνατές περιφέρειες. Πήγα Φλόρινα, πήγα Σάμο, πήγα Ρόδο, πήγα παντού σε όλη την Ελλάδα, σε 40 περιοχές. Και όλοι μου λέγανε οι νέοι πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή τους. Στο νέο λοιπόν πρέπει να δίνεις σταθερή δουλειά για να παραμείνει. Mm-hmm. Δεύτερον, στεγαστικό, που τι σημαίνει αυτό, mm-hmm. περίπου στην περιφέρεια είναι γύρω στις, από 180 μέχρι 250.000 η τιμή ενός σπιτιού. Για να αγοράσει λοιπόν αυτό το σπίτι πρέπει τουλάχιστον τα 210 χιλιάρικα να είναι χωρίς επιτόκιο. Το τρίτο στοιχείο και σημαντικό είναι να έχει υγεία, παιδεία και δίκτυα. Τι είναι τα δίκτυα? Να μπορεί να μεγαλώσει το παιδί του σωστά. Άρα λοιπόν αυτά τα τέσσερα στοιχεία μαζί.
0: Μάλιστα. Υπάρχει διάθεση από την Κομισιόν να παρέμβει και να στηρίξει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα. Υπάρχει. Το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν πλέον και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. 1 εκατομμύριο γεννήσεις στη Τουρκία το χρόνο, 64.000 στην Ελλάδα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά έχει πέσει η Τουρκία. Όσον αφορά αρχίζει και εμφανίζεται και εκεί πρόβλημα στο δημογραφικό.
2: Να φανταστείς ότι το πιο μικρό σχολείο σε Κωμόπολη της Τουρκίας έχει 2.500 παιδιά.
0: Ναι, ναι, φοβερό. Ανατριχιαστικό θα έλεγα, όχι φοβερό. Ανατριχιαστικό.
2: Άρα λοιπόν, κίνητρα, νομίζω ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο του Χατζηνικολάου, γιατί ο Νίκος βγάζει θέματα μεγάλα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και θα έχει ένα ξεκίνημα, αν θέλεις, αυτή τη περίπτωση.
0: Να δούμε και τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
2: Ξέχασα να σου πω συγχαρητήρια
0: στον Ολυμπιακό.
2: Την ομάδα στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα όλων μας. Βέβαια, τώρα όταν παίζει για την Ελλάδα.
0: Τώρα εκεί που έφτασε και με τον κόσμο που θα έχει μέσα, τα λέγαμε το πρωί με τον Δημήτρη.
2: Την ομάδα στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα όλων μας. Βέβαια, τώρα όταν παίζει για την Ελλάδα.
0: Τώρα εκεί που έφτασε και με τον κόσμο που θα έχει μέσα, τα λέγαμε το πρωί.

0: Είμαι Θεσσαλονίκη. Είμαι Θεσσαλονίκη γιατί τα θέματα της Μακεδονίας είναι πάρα πολλά. Επιστρέφω το απόγευμα και βέβαια η μάχη συνεχίζεται τη Δευτέρα.
1: Αν δεν είσαι Βρυξέλλες, να πας να το δεις στο συνέδριο.
0: Ναι. Γελάει η Ευρώπη με τον Ερντογάν και τη γαλάζια πατρίδα. Διότι αυτό το πράγμα για το οποίο λέει ο Ερντογάν το κάνει για εσωτερική, αν το φέρει τελικά.
1: Ναι, αν το φέρει το
0: για εσωτερική κατανάλωση. Οι Ευρωπαίοι ναι, και όπως πολύ ορθά έφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ειδησιογραφία, στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, με εισηγητή τον Πρωθυπουργό, έρχεται το άρθρο 42, παράγραφος 7, το οποίο κάνει τι, λέει ότι αν μια χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
1: Θέλω και ένα σχόλιο για την πρεμιέρα της κυρίας Καρισιανού, γρήγορο.
0: Ουδέν σχόλιον. Ουδέν.
1: Καλημέρα.
0: Προς το παρόν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κανένα σχόλιο για την κυρία Καρισιανού. Τώρα πλέον είναι πολιτικός πλέον.
1: Καλημέρα, γεια σου.
0: Καλά, Γιάννη μου. Φιλιά.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Σύγχρονο. Πρακτικό. Κλασικό. Άνετο. Διαχρονικό. Μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
7: Αυτό που θες.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
10: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
8: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
10: Μαντζαβίνος. Τριών Ναυάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 26 10 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια

0: αξίζει σε όλους.
1: Θα κάνουμε τρομερές μουσικές επιλογές τώρα, τα 3-4 λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος. Στράτος Διονυσίου, Θεός. Και θα κλείσουμε στη συνέχεια με Iron Maiden, The Trooper. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Η κυρία Δημογλίδου σε εμάς εδώ το πρωί ίσως δεν ενημερωθήκατε, δεν είχατε ξυπνήσει, δεν ακούγατε ραδιόφωνο, δεν ξέρω τι. Τα εξήγησε όλα αναλυτικά. Ο τύπος αυτός ο αλλοδαπός, στον οποίο βρέθηκαν πάνω του ένα το όπλο που κράταγε και άλλα δύο και ένα σακίδιο με 6 χειρομοβίδες, οπλισμένος κανονικά. Ο τύπος αυτός λοιπόν έβγαλε όπλο, προέταξε το όπλο προς τους αστυνομικούς και γι' αυτό επιχείρησε να πυροβολήσει τους αστυνομικούς και γι' αυτό αντέδρασαν οι αστυνομικοί τραυματίζοντάς τον. Έχει ξεφύγει του κινδύνου, δεν υπάρχει θέμα κινδύνου. Φυλάσσεται στο νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται. Θα του κάνουν μια μικροεπέμβαση και θα παραμείνει εκεί. Το λέω σε αυτές τις φίλες και τους φίλους, τους φίλους βασικά, τους δύο-τρεις οι οποίοι μου έστειλαν μήνυμα ότι δεν έπρεπε η ομάδα των αστυνομικών να πυροβολήσει τον άνδρα. Επαναλαμβάνω, ο τύπος αυτός είχε 3 πιστόλια πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Πήγαινε για εισπράξεις, ξέρετε, εκεί στο μικρό λίμανο να πάρει από τα μαγαζιά την ταρίφα. Έπεσε πάνω σε τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών και μας είπε η κυρία Δημογλίδου ότι αφορά ποινικό θέμα και όχι υπόθεση τρομοκρατίας. Λοιπόν, οι θρηλυκοί Iron Maiden επιλέγουν την Αθήνα για τη μεγάλη έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδίας Run for Your Lives το 2026. Η πρώτη συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, σήμερα φίλες και φίλοι, στο ΆΚΑ, σηματοδοτώντας την εκκίνηση των εορτασμών για τα 50 χρόνια της μπάντας. Το συγκρότημα υπόσχεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με τραγούδια από τα πιο ιστορικά άλμπουμ της καριέρας του, ενώ ήδη η περιοδία καταγράφει τεράστια ζήτηση εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι γεμάτο και σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο. Το οποίο ζει μεγάλες στιγμές. Metallica, Iron Maiden, ελπίζουμε και την Κυριακή να ζήσει ακόμα μεγαλύτερες με τον Ολυμπιακό. 9:53 πρώτα λεπτά. Iron Maiden, θεοί, Οι Iron Maiden των παλιών μας χρόνων, της δεκαετίας του 80 και του 90. Ακούμε το The Trooper, Bruce Dickinson. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Πριν όμως, η Χρύσα Κλεισιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
11: Ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενο στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός αλβανικής καταγωγής με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία, εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 2 πιστόλια, ένα περίστροφο και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον 4ο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίνκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενερμπαχτσέ, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν ώψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
4: Αντένα.
8: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Αντένα.

0: Είπαμε να ξεκινήσουμε και πάλι με μια συναυλία που θα μάθουμε από τους άλλους.
1: Γιατί δεν θα πάμε?
0: Από περιγραφές.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 το μεσημέρι με τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ σήμερα.
0: Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, Νίκο.
1: Δεν θα είμαστε, θα είναι φίλοι μας.
0: Και δεν θα είναι και η Χρύσα να μας πει πέντε πράγματα.
1: Έχουν πάει και φίλοι μας να πάρουν αναμνηστικά και μπλούζες από την Ηλιούπολη. Γίνεται χαμός μαθαίνω.
0: Περνάς από την Ηλιούπολη τσάμπα, πάει στην Ηλιούπολη τσάμπα έρχεται.
1: Πολύς κόσμος λέει. Έχω στείλει εγώ να πάρουν τρία μπλουζάκια.
0: Ναι, τρία μπλουζάκια. Την ώρα που περνούσες εσύ θα μπορούσες να μου πάρεις ολόκληρη συλλογή.
1: Τι νο το πρωί, δεν θα είχαν ανοίξει ρε. Στον ύπνο τους μας βλέπαν οι άνθρωποι. Τώρα θα ανοίξουν.
0: Εντάξει. Ωραία,
1: να, ευτυχώς που έχει και δύο στίχους, γιατί άκουγα πολύ.
0: Έλα, Νίκο, θες και μπλούζες. Έλα. Θέλει και μπλούζες.
1: Οι άνθραξ θα ανέβουν στη σκηνή στις 8 η ώρα. 7. 7. Με στυλ λέει και ενέργεια. Οι Iron Maiden θα κάνουν την εμφάνισή τους 9 παρά 20.
0: 9 παρά 20, σχετικό είναι αυτό τώρα, εντάξει, δεν είναι και.
1: Γεμάτη λέει με heavy metal.
0: Αυτά στο βρενικό,
1: άστο. Με βλέπεις ότι είμαι εντός.
0: Να πάρεις και μπλούζες.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι μαζί μας και γελάει απέναντι. Γεια σου Γιάννη, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο www.papakiria.lfm.gr. Την παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έχει βάλει πλώρη για την τέταρτη κούπα. Κόντρα στη Ρεάλ για πέμπτη φορά στον τελικό. Αύριο στις 9 το βράδυ. Κανείς δελτίο δεν θα δει πάλι. Νίκο.
1: Εντάξει, παιδί, να κάνουμε. Νίκο. Έτσι έχουν
0: θα το τελική. Γράψω.
1: Εντάξει.
0: Θα το γράψω.
1: Χθες είδαν. Όχι, είδαν.
0: Δεν
1: το
0: ήταν και
1: τελικό.
0: Φανατικό το κοινό. Νίκο, δεν ήταν εκεί, ξέρεις, με τα μπούνια που λέμε. Έτσι.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο του. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σπουδαία εμφάνιση. Επιβλητική, α το πούμε.
1: Ναι, να κερδίσει ο καλύτερο τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε εκεί, βλέπαμε, αγωνιούσαμε χθες.
0: Α, και εσύ δεν έβλεπες δελτίο?
1: Έβλεπα, παράλληλα τα έβλεπα.
0: Παράλληλα. Κορύφωση, εντάξει. Έτσι. Νίκο, εντάξει.

0: Ο καιρός είναι λίγο ως πολύ όπως η κατάσταση.
1: Ναι, είναι μουντός ο καιρός.
0: Με ανοιξιάτικη αστάθεια, με βροχές, με σποραδικές καταιγίδες, με μικρή πτώση θερμοκρασίας.
1: Καλά πήγαμε χτες.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά, όπως.
0: Εσύ τι περίμενες.
1: Όπως κάθε μέρα. Πήγαμε καλά.
0: Να μιλήσουμε τα κοντέρ.
1: Πήγαμε καλά. Ιδίως εκεί που βγαίνω εγώ και λέω για τα.
0: Εκεί που βγαίνεις εσύ χτυπάει η κόκκινη.
1: Ε?
0: Εκεί ακριβώς χτυπάει η κόκκινη.
1: Οι διοργανωτές λοιπόν για τους Iron Maiden επανέρχομαι. Προτείνουν στους θεατές να έχουν μαζί αδιάβροχο.
0: Θα βρέχει, μπορεί να βρέξει.
1: Όχι ομπρέλες.
0: Γιατί σου λέει
1: ομπρέλα είναι επικίνδυνη τώρα. Απαγορεύονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4 κόλλας. Μικρές τσάντες δηλαδή.
0: Όχι και εμένα που πάω όλες και πάω σε καταδρομική επιχείρηση.
1: Γενικά οι γυναίκες βάζετε μέσα την περιουσία σας.
0: Εγώ βάζω πλάτης πάντα, όπως ξέρεις, και έχω μέσα.
1: Χαρτιά, καλλιντικά, πορτοφόλια, φουλάρια.
0: Φυλακτά.
1: Άμα διάσεις μια γυναικεία τσάντα, βρίσκεις μέσα ό,τι θες.
0: Και πράγματα που δεν τα ξέρουν και οι ίδιες. Ε. Εγώ τουλάχιστον βρίσκω μέσα πράγματα σε μια εκαθάριση τσάντας που έψαχνα για πάρα πολύ καιρό.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Παλισιδάκια μέχρι αγιασμό.
1: Ναι. Η προσέλευση και η είσοδος στο στάδιο θα γίνει σύμφωνα με το είδος του εισιτηρίου. Έτσι.
0: Καλά, λογικό,
1: είτε στην αρένα είτε στις κερκίδες με ειδικές ρυθμίσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Για όσους χρησιμοποιούν το μετρό, έχουν οριστεί σημεία συνάντησης και το πάντα είναι διαθέσιμο από τηλεφόρο Κύμης. Από εκεί θα μπορείτε να μπείτε, όσοι πάτε, τηλεφόρο Κύμης. Αυτά. Παραμένει ψηλή ζήτηση για τα εισιτήρια κτλ.
0: Τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες.
1: Στην αρένα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, σου λέω, να ξέρεις.
0: Η αρένα είναι δύσκολο πράγμα. Ε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Στις κερκίδες είναι πολύ περιορισμένα τα εισιτήρια.
0: Οι κερκίδες είναι πιο κανονικά. Η αρένα είναι δύσκολο να είναι κάποιος στην αρένα για τόση ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα δηλαδή.
1: Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην.
0: Να ξαναπώ τώρα για τον καιρό ότι θα είναι αστάθειες.
1: Τι γίνεται
0: με αστάθειες, με βροχές, με καταιγίδες, με. Ακριβώς όπως η κατάσταση.
1: Ασταθείς η κατάσταση. Ασταθείς και ψυχικά και ειδησογραφικά.
0: Δεν θα κάνει κρύο όμως τουλάχιστον. Δεν θα κάνει κρύο.
1: Εντάξει, αλλά άμα όμως ρίξει.
0: Θα βρέξει.
1: Του λούμια.
0: Ναι, θα βρέξει.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο παρά να έβρεχε. Όπως ξέρεις.
0: Λέω, Νίκο, επειδή είναι 23 σήμερα. Επειδή είναι. Α, στη συναυλία φυσικά.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο λίγο παρά να βρέξει.
0: Εννοείται. Φυσικά. Από το να του έρθει τον
1: ρόλο. Έριξε ένα τσιτάκι πάνω σου, μπαίνει μέσα.
0: Με ένα τσιτάκι θα πα.
1: Α, θα πάει, γι' αυτό είναι ενήμερο ο Γιάννης.
0: Μα ναι, γι' αυτό σε.
1: Αν δεν μου τα λέτε.
0: Ένα πιο διπλώνεται. Αυτό μπορεί να μα πάρει καμιά μπλούζα. Απ' έξω έχει, ε.
1: Ξέρεις, θα γίνει να τα παίξω. Δεν θα τη δει στην αυλία, θα περιμένει να πάρει την μπλούζα. Αυτό και μπύρε, σωστό.
0: Πώς είναι, τρούπο.
1: Λοιπόν, σα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το οποίο έγινε, μου το είπε προχθές, αλλά δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
0: Τι πάρτι. Εννοείς.
1: Πάρτι στη. Η Λεντούδη.
0: Α, γενεθλίων εννοείς.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν έδωσα εγώ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως το βλέπω 20 συν 20, έγραφε 20 συν 20.
0: Ναι, έκλεισε δηλαδή.
1: 40.
0: 40, ας πούμε.
1: Μεγάλη τούρτα, ε.
0: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
1: Στον Άσο Τζικάτο.
0: Εντυπωσιακός εορτασμός.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι μου, το έπεσα, αλλά δεν έδωσα βάση.
0: Πρέπει να τα κοιτάς όλα, Νίκο. Φερικά την ώρα που τους πρέπει.
1: Κόσμος ήταν πολύ εκεί.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ήμασταν, δεν καλέστηκαμε.
0: Όχι, ήταν η ίδια μέρα τα γενέθλια, κατάλαβες, γιατί τα έδειξα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Εμείς ήρθαμε στα δικά σου, Ριτσάκι μου, τι να κάνουμε.
0: Ποια δικά μου, εγώ κάτι
1: λέω, θέλω να
0: κάτι απικίες τα είσαι.
1: Λοιπόν, ήταν η σύζυγος του πολύ επιτυχημένου εφοπλιστή, του Κρήτονα του Λεντούδη, όπου ήταν καλεσμένοι πολλοί εφοπλιστές, γαλαζοαίματοι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι. Ναι. Πήγαν λοιπόν εκεί, γιόρτασαν την κυρία Λεντούδη. Μια χαρά, με μια Σίλια Κερθαριώτη μπήκε μέσα η κυρία Λεντούδη, με τέτοιο συνολάκι.
0: Τι θέλεις να βάλει, Νίκο μου? Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Να είναι πολύ.
1: Αυτά χρόνια. Είναι
0: να
1: πάρτι.
0: Είναι πολύ χρόνια, χρόνια της
1: σχολάς. Όχι τώρα τέσσερα σουβλάκια και δύο. Και δύο μπύρες, που λέει και ο Καραγευρέκης.
0: Και δύο μπύρες χωρίς, ε? Χωρίς αλκοόλ. Άνευ.
1: Ενώ εκεί θα πας να φας τα οστρακά σου, τα ωραία πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο. Touching every shiny star. Αυτά για αυτά τα κοσμικά είμαι εγώ, αλλά δεν δίνω σημασία.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις και που να τα πεις, τα λες σε μένα, κατάλαβες, οπότε δεν έχουν
1: μεταξύ μας εδώ, τι να
0: ναι,
1: κάνω.
0: Ναι, μεταξύ μας.
1: Να σου πω, τον κύριο Γιωτόπουλο είδαν, λέει, στο Βύρονα, μετά την αποφυλάκησή του.
0: Αποφυλακίστηκε, τι θα είναι, τον είδαν, που να.
1: Τις πρώτες εικόνες, λέει.
0: Θα δούμε αν θα
1: περπάταγε,
0: υπάρχει.
1: Περπάταγε, λέει, στο Βύρονα.
0: Τι να κάνει, να πετάξει.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό. Δεν μπορώ εύκολα, Ρίτσα, το λέω να το ξέρεις.
0: Συμφωνώ, δεν λέω αυτό, Νίκο, εγώ, αν μπορείς να το δεχτείς. Αλλά
1: δεν ξέρω, και είμαι δίπλα εγώ, ε. Είμαι δίπλα στο Βύρονα.
0: Εννοώ ότι αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνει.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: ένα αίτημα να δούμε αν θα υπάρχει άσκηση ανέρεσης από τον Άριο Πάγο. Θα το δούμε όμως αυτό.
1: Σπούδασε, λέει, μέσα, ε.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε
1: πήρε
0: σπουδάσει.
1: Το πτυχίο μεταπτυχιακό.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε σπουδάσει οικονομικά και μαθηματικά.
1: Δεν το είχε το πτυχίο του, να ξέρεις. Το λέω εγώ να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά είχε σπουδάσει για πολλά ναι. χρόνια στη Γαλλία και μαθηματικά και οικονομικά.
1: Και τι, και επειδή πήρε τα πτυχία του, γιατί το κάνουμε εμείς θέμα αυτό, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ότι μέτρησε και αυτό. Ναι. Μέτρησε και αυτό στην αποφυλάκηση.
1: Ναι,
0: η
1: ναι,
0: καλή
1: ναι.
0: συμπεριφορά, η εκπαιδευτική του σταδιοδρομία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλή διαγωγή, λέει, έδειξε και αυτό.
0: Έχει πολλά. Πολλά θα το δούμε. Δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Πάμε τώρα. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ λέει θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο λόγω Ιράν. Στου παιδιού σου τη χαρά.
0: Δεν θα
1: σφάξει ένα κόκορα.
0: Όχι,
1: δεν θα πάει στο παιδί.
0: Δεν σφάζουν κόκορα, Νίκο, στην κουθίνα.
1: Γαλοπούλες, έχουν τη γαλοπούλα.
0: Ναι,
1: έχουν τη
0: δεν είναι ούτε η μέρα των ευχαριστειών.
1: Έχουν τα τέρκι. Ναι.
0: Δεν θα πάει στο γάμο του γιού του, ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ο πλανήτης έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα για δύο ώρες μπορείς να πεταχθείς μέχρι το γάμο. Πες το ελικόπτερο, πας.
0: Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά προφανώς.
1: Δεν θα ευχηθεί
0: στον
1: νεόνιμο.
0: Είναι ο μεγαλύτερος γιος του, να πούμε έτσι. Είναι ο μεγαλύτερος γιος του.
1: Βρε, μεγαλύτερος, μικρότερος δεν θα πάει ο Ντέρι.
0: Ναι, δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει,
0: δεν θα πάει γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλο συζητάνε για την ειρήνη και όλο το μένουν στη συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς. Άρα δεν μπορεί να βομβαρδίσει και να είναι στη χαρά του γιου του. Δεν γίνονται αυτά.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά δεν θα πάει ο
0: Δεν
1: Τραμπ.
0: Θα πάει, όχι, δεν θα πάει. Mm. Είχαμε και ένα νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ χιούμορ. Αναφέρεται στο όραμα. Στο όρομα
1: πολύ χιούμορ, λες εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το δεις το βίντεο, χιούμορ δεν έχει.
0: Ναι, παιδί, με χιούμορ, χιουμοριστική.
1: Κάθεται κι αυτός ο Χριστιανός, πάει μπροστά, κάθεται λες και
0: είναι. Υπάρχει μια πρόταση για να ακουστεί το, να πουν το όνομα ορίζονται στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Του αρέσει, αντιδρά και λέει τι ωραίο όνομα. Ζητάει να το αλλάξουν, να το υιοθετήσουν και του λένε οι συνεργάτες του ότι δεν γίνεται να αλλάξουν γιατί τώρα πλέον έχουν τυπωθεί τα πάντα.
1: Τώρα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Εσύ γέλασες, δηλαδή, μόλις το βίντεο.
0: Διέκρινε αυτή τη χιουμοριστική διάθεση που
1: λέω, αγέλασες, άλλο σε ρωτάω.
0: Αγελάσω δεν είναι και κωμικό.
1: Χιουμοριστικό, να... λες εσύ.
0: Ότι έχει μια διάθεση τέτοια.
1: Χιουμοριστικό είναι όταν το βλέπεις και γελάς. Τι ωραίο βίντεο.
0: Μην κάνεις πρόβα γέλιο, Νίκο.
1: Μα τι να κάνεις.
0: Δεν είσαι σε Αμερικανή.
1: Μα κάθεται ο άνθρωπος και λέει, ούτε καν δηλαδή τώρα, και ο Αλέξης.
0: Απλά σου λέω ποιο είναι το σκεπτικό. Ότι έχει ένα χιουμοριστικό, ας πούμε.
1: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
0: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
1: Δεν είναι χιουμοριστικό. Δεν είναι. Δεν είναι. Το βίντεο δεν είναι χιουμοριστικό.
0: Θα αναλάβεις τη σκηνοθεσία και τα κείμενα.
1: Μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ναι, να αναλάβεις τη σκηνοθεσία.
1: Θα αναλάβω, άμα μου ζητηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά πάντα, έτσι.
0: Επαγγελματικά.
1: Όχι, μην μπερδεύουμε. Επαγγελματικά. Οι Τούρκοι τους κάρφωσαν τους Άγγλους. Δεν υπάρχει φιρμάνι για τα γλυπτά. Τα κλέψατε. Έτσι είπαν.
0: Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η στάση.
1: Βέβαια, μου κάνει
0: εντύπωση. Πραγματικά εντυπωσιακή για την επιστροφή των γλυπτών.
1: Δεν υπάρχει, λέει, που να νομιμοποιεί να πάρετε τα γλυπτά. Κανένα φιρμάνι είπαν οι Τούρκοι στους Λονδρέζους.
0: Και καλά τους είπαν.
1: Δεν τα ξέρουμε, έτσι, αλλά λέμε και αυτά.
0: Να μου πεις τώρα είμαστε με τον πλευρό των Τούρκων. Τώρα είμαστε, αναλόγως.
1: Τι τώρα,
0: έτσι
1: μάμα λένε την αλήθεια.
0: Στην έτσι ισχύει παγκοσμίω.
1: Όταν λένε την αλήθεια, είμαστε, βεβαίως και είμαστε. Α, μην ήθελα να με ρωτήσει για το πόσο κάνει το site.
0: Αχ, ναι.
1: Πόσο κάνει.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε όμως τι είναι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το πόσο κάνει. Γράφεται πόσο κάνει, έτσι γράφεται. Είναι
1: όπως
0: ένα site. Όπως το ακούμε, πόσο κάνει. Είναι ένα site και πες περισσότερα.
1: Θα αναγράφει τις τιμές 10.000 προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τι τιμές είχαν, τι τιμές έχουν, να μπορεί να συγκρίνει ο κόσμος. Και να μπορεί να συγκρίνει και ο ελεγκτικός μηχανισμός για τα πρόστιμα, αν χρειάζεται να βάλει όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει κερδοσκοπία, εσχροκέρδια. Θα μπαίνεις μέσα.
0: Θα μπαίνω μέσα λοιπόν. Θα βάζω ένα προϊόν.
1: Θα βλέπεις πόσο είχε πριν από. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ποια χρόνια.
1: Ναι, πριν από μήνες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο έχει σήμερα και θα μπορείς να συγκρίνεις. Έχει αυξηθεί πόσο. 5%, 10%, 50%.
0: Ναι.
1: Και εκεί βέβαια θα παρεμβαίνει και το κράτος με τους ελέγχους. Και θα σου λέει ότι εγώ σου έχω βάλει πλαφόν περιθώριο κέρδους. Άρα αν το πουλάς παραπάνω, οπ, πρόστιμο. Είναι καλό το site.
0: Θα μπορούν να γράφουν και οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Βέβαια, τα παράπονά τους.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Θα έχει και όνομα τεπώνυμο και τα λοιπά καταγγελίες.
1: Επικοινωνία, επικοινωνία. Που λέει επικοινωνία.
0: Ναι, θα υπάρχει.
1: Καταγγελιών. Βέβαια.
0: Ναι, έχει σημασία γιατί
1: βέβαια.
0: Έτσι φαντάζομαι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορούν να δράσουν πιο γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Όταν
1: βέβαια.
0: Έχει μια καταγγελία όνομα τεπώνυμο.
1: Βέβαια. Είναι ωραίο. Είναι ωραία πρωτοβουλία αυτή. Έρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξη όταν ξεδωρικά κόστο ζήτησε. και έγινε πράξη.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ξέρεις, έχει σημασία και
1: τα πρόστιμα θέλω να δω εγώ.
0: Ναι, αλλά αν θα έχει και επισκημένες ψημότητα.
1: Πολύ, στο λέω εγώ θα έχει πολύ πριν ανοίξει. Στο λέω εγώ θα έχει πολύ ψημότητα. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη.
0: Άρα πρέπει να δεις τα πρόστιμα μετά. Τότε, αν θεωρείς ότι θα πιάσει αυτό που λέμε, θα πιάσει. Άρα αυτό πρέπει να δεις παρακάτω.
1: Θα πιάσει, θα πιάσει. Μια χαρά. Πάμε. Μπήκε μία κοπέλα μέσα στο ασανσέρ και πήρε φωτιά το power bank παραλίγο να καεί μέσα η κοπέλα. Το power bank της. Πήρε φωτιά.
0: Πώς πήρε φωτιά πριν λίγο.
1: Ξέρω εγώ, μέσα στην τσάντα το είχε.
0: Πάρει, ήτανε, τι να το πω, φοβιζού, τι ήτανε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα για να πάρει φωτιά. Δεν παίρνουν έτσι φωτιά τα power bank.
1: Πήρε πάντως μέσα η κοπελίτσα, γέμισε καπνούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, βγήκε μόνη της την τελευταία στιγμή. Και εντάξει, τέλος πάντων, προσέχετε τις αγορές σας. Προσέχετε.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Μπορεί να θέλει να προσέξει κάποιος την αγορά του, αλλά έχει να κάνει και με τα χρήματα που θα δαπανίσει.
1: Στη Ρωσία έγινε αυτό. Ήταν στην πόλη σου.
0: Γιατί αν, για να πάρει το καλό το πράγμα που λέμε, και όχι κάτι μα, πώς το λέτε, πρέπει να δαπανίσει και κανένα ευρώ.
1: Τώρα η κοπέλα.
0: Αν δεν τα έχει, μπορεί να πήρε κάτι που δεν είναι όλα.
1: Ήταν και μικρό το σανσέρ. Τώρα εδώ που το βλέπω την εικόνα, είχε μέσα κάμερα.
0: Στενεμένο, ήταν
1: με τώρα... το που μπήκε, πήρε φωτιά.
0: Στενεμένο τώρα.
1: Στενό, στενό. Για κάνα δύο ανθρώπους τρεις.

0: Διαβάζω εδώ μια είδηση. Διώξτε μακριά, λέει, τις τοξικές σας φίλες. Σας κάνουν κακό. Να, τα πιτσικάτα τώρα,
1: γιατί
0: ήρθε η ώρα.
1: Γιατί φίλες και όχι φίλους, Νίκο.
0: Γιατί γυναίκες εσείς συνήθως είσαστε λιγάκι, τσακώνεστε μεταξύ σας. Γι' αυτό. Διώξτε τες, λέει, μακριά.
1: Εγώ τσακώνομαι εκτός από τον εαυτό μου με κανέναν άλλο.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ. Διώξτε τις τοξικές φίλες.
1: Ναι.
0: Για να νιώσετε καλύτερα. Και συμφωνούμε κι εμείς βεβαίως. Ο τοξικός άνθρωπος πάντως κάνει κακό, ε.
1: Κάνει κακό, κάνει αλλά κακό. Δεν ξέρω πώς έγινε τοξικός τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι από τις δυσκολίες της ζωής. Αν δεν βήξεις το μικρόφωνο.
0: Μα τι να κάνω.
1: Πρέπει να το έχεις στάμα. Δηλαδή. Θα ανάβω ένα κεράκι.
0: Είμαι κρυωμένος. Σας έχω και αφροδισιακό καρπό. Ποιος είναι εκείνος ο ξηρός καρπός, ο αφροδισιακός, που δυναμώνει σπέρμα και καρδιά? Το φουντούκι.
1: Α, το θυμάμαι το βουτσά. Ναι.
0: Το φουντούκι. Είναι
1: φουντούκια
0: πολύ...
1: δεν είχε εδώ στο βουτσά η μαμά του.
0: Ναι.
1: Για την νύχτα γάμου.
0: Ναι.
1: Φουντούκια.
0: Την πρώτη νύχτα.
1: Φουντούκια. Το και φουντούκι. Τα ξέρουμε από τότε λοιπόν.
0: Είναι, λέει, αφροδισιακό, είναι πολύ ωραίο αυτό κτλ.
1: Είναι και πολύ νόστιμο. Μου αρέσουν πάρα πολύ ξηροί καρποί δυστυχώς.
0: Νόστιμο τα φουντούκια. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ξηροί καρποί τρελαίνουν για ξηρούς καρπούς.
0: Ωραία είναι, αλλά έχουν πολύ, έχουν λάδι και μπορεί να είσαι αλλεργικός. Ας πούμε το καρύδι, το φουντούκι.
1: Στο καρύδι είναι ένας αλλεργικός. Το φουντούκι τώρα δεν το ξέρω. Ναι. Ξύ, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ακριβό σπορ. Πάρα πολύ ακριβό σπορ. Οι ξηροί καρποί είναι πάρα πολύ.
0: Είναι λιγάκι ακριβά.
1: Είναι εξαιρετικά δυναμωτικοί και πραγματικά χορταίνεις κιόλας, αλλά είναι πολύ ακριβή, πάρα πολύ ακριβή.
0: Από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνουν οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες. Τέλος ο δεύτερος γύρος. Ο πρώτος λοιπόν, όποιος βγαίνει πρώτος θα πηγαίνει.
1: Ευτυχώς, ό,τι είναι να τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν άρεσε σε κάποιους αυτό βέβαια. Να ξέρεις, θυμάσαι. Ναι,
1: το,
0: δεν
1: αντιδρούσα. Το θυμάμαι. Αλλά
0: ναι, να τελειώνουμε.
1: Να τελειώνουμε, γιατί οι περισσότεροι τη δεύτερη Κυριακή δεν πάνε.
0: Όχι, μωρέ. Και να σου πω κάτι, συνήθως αυτός που βγαίνει πρώτος πάει και στη δεύτερη.
1: Συνήθως δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως επικρατεί αυτό το σενάριο που λες εσύ.
0: Ναι, στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πάνε δηλαδή την πρώτη Κυριακή να ψηφίσουν.
1: Σου λέει δεν έχει δεύτερη. Ναι. Γιατί αν λειτουργήσει διαφορετικά, το βλέπουμε όλοι έτσι. Όσοι πάμε να ψηφίσουμε, τη δεύτερη Κυριακή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Δεν είναι. Ενώ έχει την πρώτη Κυριακή μπορεί να βρει και καμιά ουρά. Τη δεύτερη Κυριακή είμαστε εμείς και εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς και εμείς μεταξύ μας.
0: Βέβαια. Επίσης πρέπει να σου πω, τα ζευγάρια, λέει, τα αγαπημένα τα ζευγάρια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν βγάζουν online τη ζωή τους. Δηλαδή, όταν είσαι αγαπημένος με τον άλλον, δεν έχεις την ανάγκη σε social media να βγάλεις φωτογραφίες, αγκαλιάζω, σε φιλάω, σε αυτόν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Να το βγάζεις δηλαδή. Λένε
1: οι
0: ειδικοί.
1: Αυτοί που βγάζουν είναι, τι είναι, έχουν πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή περισσότεροι και φίλοι σου.
0: Μη με ρωτάς.
1: Επειδή είναι και φίλοι σου.
0: Άσε, για να σου πω ναι. Μη με ρωτάς.
1: Γιατί είναι και φίλοι σου οι περισσότεροι.
0: Δεν βγάζουμε. Όποιοι δεν του απασχολεί, είναι ευτυχισμένοι. Δεν χρειάζεται να τον ανακοινώσουν.
1: Απλά σου λέω ότι έχεις, είναι και φίλοι σου, είναι γνωστοί.
0: Μα γι' αυτό δεν είναι ευτυχισμένοι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι συνήθως. Υπάρχουν προβληματάκια. Συμφωνείς, Γιάννη? Ενάτο. Άρα δεν βγάζουμε online τη ζωή μας όταν είμαστε καλά.
1: Κάτι γατιά ανεβάζουν, Νίκο, εμένα δεν με νοιάζει. Κάτι γατιά είναι κάτι σκυλιά, δεν με νοιάζει. Αλλά επειδή οι υπόλοιποι που ανεβάζουν είναι και φίλοι σου, γι' αυτό το λέω και στο τονίζω 36 φορές.
0: Ναι. Α, διάβασα και ένα πάρα πολύ ωραίο, λέει, τα ολόσωμα μαγιά. Τα ολόσωμα μαγιά, για, λέει ο Γιάννης. Έχει ωραία ολόσωμα μαγιό για άνω των 50, πολύ κομψά για τις κυρίες. Και τους κάνει όντως έτσι ωραίες καμπύλες και τα λοιπά. Το διάβασα και αυτό μέσα. Και η Πενέλοπε Κρούζ έχει ξανθές αντάβιες που δείχνουν αναζωογόνηση και τα λοιπά. Στις Κάνες την είδα, ναι, στο και, κόκκινο
1: και
0: χαλί.
1: Και έξω βρέχει.
0: Ξεκίνησε.
1: Ναι, ξεκίνησε η βροχή.
0: Καλύτερα
1: δηλαδή,
0: τώρα παρά το
1: Πενέλοπε
0: βράδυ.
1: Άσε την Πενέλοπε Κρούζ, άσε την Πενέλοπε και ασχολήσουμε αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 03 50.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
7: Αντένα Πάτρας.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για καταζητούμενο κακοποιό. Έφερε 6 χειροβομβίδες και όπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτη θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Εδώ ήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Δροκάκος.
0: Και έτσι θα πάμε. Είδα τώρα την κυρία Θόδη, έκανε γυμναστική. Να πάρετε κανένα όργανο να κάνετε.
1: Εσύ έχει πάρει κανένα όργανο.
0: Παίρνω τώρα. Θα πάρω ποδήλατο και αυτό, πώς το λένε, που είδαμε, που έκανε η κυρία Θόδη.
1: Ελλειπτικό εννοεί.
0: Ελλειπτικό είναι αυτό.
1: Είσαι εσύ για ελλειπτικό.
0: Και γιατί δεν είναι. Για ελλειπτικό είμαι εγώ, που είναι εύκολο.
1: Δεν είναι
0: για
1: εύκολο.
0: Για τα άλλα δεν είμαι.
1: Δεν καλά, είναι εύκολο. Καλά. Αναλόγως πόση ώρα το κάνει.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Όσο αντέχω.
1: Πόσο
0: αντέχω.
1: Δεν υπάρχει όσο αντέχω.
0: Τρία λεπτά. Δύο λεπτά.
1: Ελλειπτικό θα κάνει. Γι' αυτό θα πάρει ελλειπτικό. Μην πάρει ελλειπτικό.
0: Όχι, θα πάρω.
1: Τρία λεπτά ελλειπτικό, Νικό.
0: Θέλω να πω. Αφού θέλω να πάρω. Ρε παιδί, μπορώ να κάνω 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Να μην βαρεθώ.
1: Θέλει πάνω από μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Ρε εσύ, το θέμα είναι να μην βαριέσαι. Γιατί αν βαρεθεί, το παρατήσει. Θες 10 λεπτά την πρώτη εβδομάδα, ένα τέταρτο.
1: Μου δίνει συμβουλές για γυμναστική.
0: Βέβαια, σου δίνω.
1: Μου δίνει συμβουλές για γυμναστική.
0: Βέβαια, γιατί να μην δώσω.
1: Σε παρακαλώ, Νικό.
0: Τελειά.
1: Σε παρακαλώ, κάνω από 6 χρονών και
0: θέλω να είσαστε σε αθλητικό μου.
1: Αποφάσισες εσύ στα πίσω-πίσω να πάρεις ελλειπτικό. Το ελλειπτικό τώρα.
0: Τώρα στα στερνά.
1: Στα στερνά. Έχει ξεπεραστεί τώρα το
0: ελλειπτικό. Γιατί, τι παίρνουμε τώρα.
1: Κάναμε κάποτε μια μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Θα κάνουμε ελλειπτικό ξανά. Γιατί.
1: Ναι, εννοώ ότι έχουν προχωρήσει τα όργανα.
0: Η τεχνολογία.
1: Ναι,
0: τι να πάρω δηλαδή, άντε να μην πάρω ελλειπτικό.
1: Όχι, να πάρει.
0: Θα πάρω και ποδήλατο και αυτό που κάνουν.
1: Το ποδήλατο θα βαρεθεί. Το ελλειπτικό. Όχι, το ποδήλατο θα το σταματήσει το πρώτο ένα λεπτό.
0: Το ποδήλατο. Όχι, ρε. Μην μου λες τώρα τέτοια.
1: Το ποδήλατο θα το σταματήσεις.
0: Θα το κάνω.
1: Είναι ένα εξαιρετικά βαρετό όργανο. Εξαιρετικά βαρετό. Έτσι όπως είναι, όχι να κάνεις ποδήλατο στο δρόμο, έτσι όπως είναι μέσα σταθερό, δεν λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πολύ βαρετό.
0: Ναι, αλλά θα έχει και άλλες ασκήσεις. Δεν θα είναι μόνο ποδήλατο.
1: Γράψε και ένα βίντεο.
0: Θα είναι ποδήλατο ελλειπτικό. Θα κάνει και τα χέρια.
1: Και θα πετάει και από πάνω όσα είναι.
0: Όχι.
1: Με το ελικόπτερο. Ευρώ καλό μου ελικόπτερο.
0: Θα έχει τέτοιο.
1: Έλικα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε καλημέρα στον αγαπητό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, αγαπητέ. Καλημέρα και στον Νίκο το Λεβαδιακό. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, φυσικός από την Πετρούπολη. Ο Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μας.
0: Ο Ντίμ, αν είχατε λίγο χιούμορ, λέει, ποιοι Iron Maiden. Ξεκινάς με το Θεό που τραγουδάει, λέει, Fear of the Dark στο διαγωνισμό τραγουδίου, αλλά δεν έχετε.
1: Καλημέρα, Ντίμ.
0: Γεια σου, Ντίμ. Ο Γιάννης, ο 404ος. Και χωρίς τον Νίκο Μακμπέιν, λέει, δεν είναι ίδιοι, λέει. Τέσπα, καλά να περάσουν όσοι πάνε. Καλά να περάσουν
1: καλά
0: όσοι
1: να
0: πάνε.
1: Περάσουν, εμείς θα το μάθουμε από τις περιγραφές.
0: Βέβαια. Η αρετή, γιατί μου λέει, δεν μπορείς, Δρογκάκο μου, ξίδι. Για ποιο πράγμα δεν μπορώ. Α, για του Τσίπρα, μήπως.
1: Αποκλείται, πώς λέει και τους Iron Maiden.
0: Πες μας, μωρέ, αρετή, να ξέρω κι εγώ να πιω το πιο τοξίδι, να ξέρω και θα το πιω.
1: Να το πιω, αρετή, μάλλον.
0: Να το πιω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρώ, μπορεί.
0: Ο Θανάσης, καλημέρα. Παιδιά, λοιπόν, στο παιδί μου τη χαρά. Βοβάρδισα από το Ιράν, λέει ο άλλος. Γεια σου, Θανάση. Ο Real Blogger ξύπνησε. Α, καλημέρα, RMB. Πώς θα το κάνουμε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει, επαναλαμβανόμαστε και να είμαστε γραφικοί. Παρακάτω.
0: Καλημέρα στον RMB. Πάνος, τι σπούδασε ο Γιωτόπουλος, μεταπτυχιακό στην τρομοκρατία και παγκόσμια ασφάλεια.
1: Λέει ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο. Άσε, ρε Ρογκάκο, θα μιλήσεις για χιούμορ, λέει ο Νικόλας. Μας έχεις πεθάνει σαν χλαμάρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γελάκι, για. Κάτσε, ρε Γιάννη.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Θα κρίνεις ότι είναι χιουμοριστικό, κάνε. Κάνε εκεί, λέει, την πλάκα σου. Επιπέδου σε Φερλή. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή, πάω καλά. Όχι. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή. Νίκο, ευχαριστώ.
1: Πάσα εξαιρετικά. Δεν πάσε.
0: Πιάσε το χιούμορ, λέει.
1: Καλά, εξαιρετικά.
0: Πιάσε το χιούμορ για κανέναν που του κόβει παραπάνω. Τώρα συμφωνώ εγώ με τον Νικόλα. Εδώ συμφωνώ, τώρα γελάστε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Έλα, προχώρα παρακάτω.
0: Αλλά με λέει για το χιούμορ σε Φερλή, μια χαρά με πάει. Και εγώ νομίζω ότι στην αρχή ήταν αρνητικό.
1: Καταρχάς τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος του σε Φερλή. Προχώρα.
0: Ευχαριστώ. Στις σοβαρές χώρες, λέει, που το κράτος λειτουργεί, λέει η Φόρτσα Παοκάρα, δεν χρειάζεται ούτε πόσο κάνει, ούτε ρουφιάνεψέ με, ούτε 50 πλατφόρμες. Εδώ εκτός αυτών έχουμε και τους Ρογκάκους, λέει, τους χειροκροτητές για τις πλατφόρμες δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός για άλλη μια πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Πώς θα πάει, τι να κάνω και εγώ, λέω, ευχαριστώ, λέω. Με βρίζουν, ευχαριστώ, λέω εγώ. Ναι, μωρέ, γιατί είναι καλή άνθρωπη κατά βάθος.
1: Ο Ρέστης λέει κάτι γίνεται με το μηχάνημα, με τα σχόλια 10 χρόνια δεν δουλεύει. Μήπως με κοροϊδεύεις. Καλημέρα, ο Ρέστη. Αν εννοείς ότι δεν έρχονται τα μηνύματα, η αλήθεια είναι ότι ο Ρέστη δεν έχουμε πολύ δει. Δεν θυμάμαι. Και εγώ καλημέρα, όπως και να έχει.
0: Ναι, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα στο ωραίο παρεάκι. Γεια σου, Μαρία μου. Α, με τα σχόλια. Γεια σου, ρε Ορέστη. Ναι,
1: ναι, αυτό έλεγα. Μπορεί να στέλνει και να μην τα βλέπουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίνε. Φταίμε κι εμείς, να το ξέρεις. Ορέστη, δεν είναι απαραίτητο ότι κάνεις εσύ κάτι λάθος. Εμείς στο σφάλμα είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Επιρρεπείς.
1: Πάρα πολύ δυνατοί.
0: Η Nexis Now και η Dam Consulting όμως διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News που κυκλοφορεί μαζί με τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκαινούργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας, ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες, διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά.
0: Ναι, αλλά θέλουμε να μας πούνε και τις συναυλίες του καλοκαιριού εκτός από τους Metallica και τους Iron Maiden.
1: Πού θα πάει, πού θα
0: πάνε. Στείλτε μας μηνύματα, έως ας πούμε εμείς συναυλίες. Έχουμε όλη τη λίστα.
1: Μπράβο.
0: Απόψε οι Iron Maiden στο ΑΚΑ.
1: Αχ, κάτσε παιδί μου.
2: Real FM.
1: Γιατρέμι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
6: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτή Δημαίων 80.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα
9: που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά.
12: Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας,

0: Γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Κατρίνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Τι κάνετε?
3: Εσάς και τους ακροατές, σαν και βρέχει τώρα.
4: Ναι, βρέχει και έχουμε, έχουμε και συναυλία,
3: Δεν είμαι πολύ γουρλής.
4: Έχουμε συναυλία.
2: Ούτε κι εμείς, ούτε κι εμείς, κύριε Κατρίνη. Να ξεκινήσουμε λίγο από όσα έγιναν εχθές στη Βουλή. Να σας ρωτήσω, θα ήθελα αρχικώς, γιατί έπρεπε να συσταθεί μία ακόμη εξεταστική? Με ποια έννοια? Είχαμε μία, λέει η κυβέρνηση, ότι είχε γίνει μία προηγούμενη εξεταστική επιτροπή. Έγινε μία διεξοδική συζήτηση, εξαντλητική σε κάποια επίπεδα. Και καταλήξαμε σε ανθρωποφαγία.
4: Γιατί?
2: Άρα, γιατί να ξαναγίνει, να γίνει μία εξεταστική ακόμα?
4: Και να μην αφήσουμε δικαιοσύνη δηλαδή να προχωρήσει, έτσι λένε, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν στο ενδιάμεσο, υπάρχουν κάποιες καταδίκες 126 ετών σε 4 άτομα. Υπάρχει μια παραπομπή του μονομελούς κοινοδικείου που ζητούσε να διερευνηθούν περαιτέρω αδικήματα και μια εταιρεία που σύμφωνα με στελέχη εξακολουθεί να πουλάει το παράνομο λογισμικό. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελε η ελληνική κοινωνία να ενημερωθεί από αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στους κάδους υποκλοπών ως μάρτυρες, να καταθέσουν τι ήξεραν για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που παρακολουθήθηκαν με εντελώς παράνομο τρόπο αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Και τελικά αυτή η κυβέρνηση μάλλον δεν θέλει να μάθει ποτέ καν στη χώρα τι ήταν αυτή, γιατί δεν μπορεί, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, να πιστέψει, όσο καλό πρόεδρος ήταν κάποιος, ότι τέσσερις ιδιώτες δεν είχαν να κάνουν να περάσουν την ώρα τους και αποφάσισαν να παγιδεύσουν όλους τους προαναφερθέντες συστηματικά μέσα από ένα δίκτυο παράνομων παρακολουθήσεων. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, εισέλθουν όλοι αυτοί, όταν μιλάει ο κύριος Ντίλια, που θα καταδικαστεί. Μιλάει για Watergate και Έλληνα Νίξον. Όταν υπάλληλος στην Τελέξα λέει ότι σήμερα πουλιέται το παράνομο λογισμικό, που θυμίζω ότι έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και μέσα από αυτό πουλιέται σε δυτές χώρες. Ας έρθουν λοιπόν στη Βουλή να καταθέσουν αυτά που ξέρουν και να δούμε.
2: Βέβαια,
3: τι γίνεται, πώς...
2: Για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Κατρίνη, οι μόνοι που έμειναν για να υπερψηφίσουν την πρότασή σας ήταν η πλεύση ελευθερίας. Εσείς είχατε φύγει, δηλαδή τη δική σας πρόταση δεν την υπερψηφίσατε.
4: Γιατί αυτό αλήθεια?
3: Θα σας πω, κύριε Αντάκο, κύριε Βεζόγλη. Γιατί ενώ το 22, όταν είχαμε πάλι τη συζήτηση στη Βουλή, συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, εξαρτήτως τώρα της κατάληξης ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Δημοκρατίας αμπουρώθηκε πίσω από το 157, το τότε 157, για να τους αθώσει όλους και να πει ότι δεν φταίει κανένας. Και τότε είχε έρθει ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, και τότε είχαν καταθέσει μάρτυρες για ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις και την εταιρεία κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι άλλαξε το 22 μέχρι τώρα και ξαφνικά αυτό το ζήτημα συνιστά μείζωνα λόγω εθνικής ασφαλείας, ενώ το 22 δεν ήταν μείζων λόγω εθνικής ασφαλείας. Θα σας πω ότι άλλαξε. Ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, ότι είναι σαφές ότι κάποιοι που θα έρχονταν, όπως ο κύριος Ντίλιαν Φερρυπίν, θα άνοιγαν διάπλαρα το στόμα τους, άρα θα μάθαιναν οι Έλληνες πολίτες τι, πώς, πού, γιατί. Και καταλαβαίνουν τους λόγους τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να βιώσει πάλι μια εξεταστική αλλά χασάπη φραπέ Σαμαρτίδου, όπου πλέον όλη η ελληνική κοινωνία έμαθε τι έγινε και με τον ΠΚΠ και με τα συμπεράσματά της.
4: Μάλιστα, πάμε λίγο. Εγώ θέλω να πάω λίγο στα πολιτικά, Ρίτσαρ, μου επιτρέπεις τώρα. Γιατί βλέπω τον κύριο Τσίπρα, τρέχεται με φόρα. Δηλαδή, είδα τώρα ένα βίντεο ωραίο που έβγαλε με το, πώς, με το όνομα, δεν είναι? Με το όνομα που λέει η κοπελίτσα.
2: Ναι, χιουμοριστικό για το ποιο θα είναι το όνομα. Γιατί,
4: τώρα, χιουμοριστικό το συζητάμε.
2: Ναι.
4: Το είπαμε αυτό, έτσι είναι χιουμοριστικό.
2: Την Τρίτη, ρε παιδί μου, θα γίνει παρουσίαση έτσι.
4: Στο Θησείο.
2: Ναι, στο
4: Πόσο σας ανησυχεί αυτό, κύριε Κατρίνη? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ μας έρχονται μηνύματα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει θέλει να είναι δεύτερος και πρώτος να κυβερνήσει ξανά.
3: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει τα βίντεο, οπότε απαντάω και στο ερώτημά σας, ναι, κατά πόσο με ανησυχεί.

0: Εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, την οποία θέλουμε πάση θυσίας εκλογές που δεν θα αργήσουν να την οδηγήσουμε στην αντιπολίτευση. Άρα δεν θα μας παρεξηγήσετε αν ασχολούμαστε νύχτα ημερών με το πώς από τη μία θα αποδομήσουμε αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση και από την άλλη το πώς θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες μέσα από προτάσεις για τα δάνεια, για τη δημόσια υγεία, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για την πρωτεγενή τομέα, ότι ναι, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Άρα είμαστε αφοσιωμένοι, θα έλεγα, σε αυτό το στόχο, γιατί για να ρίξεις αυτή την κυβέρνηση μετά από εκλογές χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να υπερβείς και έναν ολόκληρο επικοινωνιακό μηχανισμό που στέκεται ως προστατευτικός ιστός σε αυτήν την κυβέρνηση και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να πείσεις πολίτες που είναι δύσπιστοι με την πολιτική και τους πολιτικούς ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ και θέσεις έχει και στελέχη έχει που τα έχει. Δεν είναι αποφασισμένο να αλλάξει τα κακό σπίτια.
1: Ναι, αλλά εδώ...
0: Είναι κακό το timing γενικά για την πολιτική.
1: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει τώρα εμβόλυμα και ο κύριος Τσίπρας που δεν είναι αμεληταίο τώρα όλο αυτό. Δηλαδή αν έρθει δεύτερος ο Τσίπρας, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά, λέει, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον Βαφτίσα.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
2: Αν τον έχουμε δει.
1: Βγήκε η κυρία Καριστιανού.
0: Λέω, έκανε ο κύριος Ρογκάκος, έκανε και πρόβληψη.
2: Καλά, πάντα τον κορυφώνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Βιάζεστε, κύριε Ρογκάκο, γιατί έχουμε βάλει ήδη ένα στοίχημα, το θυμάστε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι παρούσα,
2: κύριε. Μην ανοίγεις, εγώ δεν βοηθάω τίποτα. Οικονομικό δεν βοηθάω.
0: Δεν θέλω να επιβάλλω την κυρία Μπιζόγκλη με δανεικά
2: στοίχημα. Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Όχι.
2: Δεν δίναμε, δεν δίναμε.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να πω. Ότι τέλος πάντων δεν είναι μετρήσιμο τώρα. Είναι μετρήσιμος και ο Τσίπρας, έτσι.
0: Μα προφανώς, κοιτάξτε, όλοι είναι μετρήσιμοι. Όλοι προφανώς αξιολογούνται και θα αξιολογηθούν και δημοσκοπικά, κυρίως όμως εκλογικά, την ημέρα των εκλογών από τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και άποψη και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα θα δουν και θα διακρίνουν ποια κόμματα μπορούν πραγματικά με τις προτάσεις τους να συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωση της ζωής τους. Εμείς αυτή τη θετική μάχη θα δώσουμε, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει, και δεν το λέμε ότι πρέπει να φύγει εμείς γιατί έχουμε κάποια αιμονή, το λέει το 70 σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, έχει εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή στην δεύτερη κυβέρνηση, σταθερά μια παράταξη που είναι το ΠΑΣΟΚ, που την αποδομεί, την αντιπολιτεύεται, που αντιπροτείνει και που πραγματικά είναι σήμερα το αντίπαλο δρέος του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν θα τα πεμπολίσουμε για να ασχοληθούμε με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας βάλουν. Μία μάχη για μια δεύτερη θέση που δεν μας αφορά αυτή η μάχη, κύριε Ρογκάκο. Εμάς μας αφορά η μάχη των εκλογών με όρους νίκης, πρώτης θέσης και ανατροπής.
2: Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς το είδατε, τι ανακοινώθηκε, είναι θέμα ορών να πάει και στον Άριο Πάγο. Πώς το είδατε, κύριε Κατρίνη, φαίνεται ότι. Και τι πρόσημο του βάζετε, δηλαδή, πού το βλέπετε στο πολιτικό σκηνικό?
0: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε κρίση και εγώ δεν διέκρινα κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα ή κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις, τουλάχιστον στην πρώτη παρουσίαση. Εξάλλου ήταν μια γενική παρουσίαση, αναμενόμενο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κύριε Μπιζόγκλη, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία θέλει συγκεκριμένες λύσεις από πολιτικά κόμματα. Και ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπορείς να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των πολιτών με ουσιαστικά αποτελέσματα. Όχι απλώς με το τι θα ήθελες ή τι δεν σ' αρέσει ή το που διαφωνείς.
1: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση. Τον είδαμε και στο Βύρονα.
0: Θα σας πω κάτι. Υπάρχει προφανώς ένα σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα το διάβασα στην εφημερίδα ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και γι' αυτό είχε ελαφρυντικά. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής, κύριε Ρογκάκο, μέσα σας. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα Μπακογιάννη και κάποια στιγμή να δώσω το διπλανό καφέ να κάθεται ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πατέρα μου.
1: Αλήθεια μάλιστα. Είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Νομίζω τα είπατε όλα. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι παραπάνω.
1: Αλήθεια δηλαδή, είναι αυτό. Τώρα, εδώ, πώς πάμε να ρωτήσω.
2: Έχει διεύρυνση. 29 αυτό. Ονόματα από 3 πρώην βουλευτές από την ΜΑΡΕ 25
0: και τον Πέτρο. Αρέσουμε. Αρέσουμε.
2: Αρέσουμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
0: Έρχεται
1: ο κόσμος.
2: Έρχεται. Οι ψηφοφόροι να έρθουν και να έρθει ο κόσμος.
1: Τα ονόματα τα έχουμε.
2: 29 είναι τώρα.
1: Δεν ξέρουμε όμως
2: ποιοι. Ξέρουμε.
0: Τα βγάζουμε αργά και βασανιστικά.
1: Ναι, να μας βασανίσετε. Βασανίστε μας.
0: Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, το τώρα είναι αλήθεια τώρα. Να είμαστε και εδώ για να πούμε τα πράγματα του ονόματος.
1: Καλά, αρέσετε σε 29, εντάξει, εσείς και 13 τώρα μου ήρθε βλασιά και εμένα. Έχω και μια χρονοκαθυστέρηση.
2: Έχεις χρονοκαθυστέρηση.
1: Αρέσετε αναλόγω.
2: Έλα, άστα να ολοκληρώσει τον άνθρωπο.
0: Κοιτάξτε, α πούμε κάτι. Το Πασόκ είναι σε μια άλλη φάση από αυτή την οποία αιμορραγούσε, που το εγκατέλειπαν στελέχη, που τέλος πάντων ήταν δύσκολο να δηλώσει ότι είσαι Πασόκ ή κοντά στο Πασόκ. Αυτή με το Πασόκ, επειδή είχε ακριβώς κερδίσει το ρόλο της αξιοπαξιακής αντιπολίτευσης εντός και εκτός βουλής και στην κοινωνία και δημοσκοπικά και παντού, και επειδή ο κόσμος ανεξάρτητα αν το επιλέγει ή του αρέσει το Πασόκ ή τέλος πάντων το ψηφίσει, πιστεύει ότι το Πασόκ είναι ένα σοβαρό κόμμα που μπορεί να δώσει λύση και απαντήσει στα προβλήματα της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς και ένα μεγάλο κομμάτι τελεχών θεωρούν ότι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Πασόκ. Εγώ πρώτος είχα πει ότι θέλω διεύρυνση χωρίς θέση κοντρόλ. Το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει μπροστά, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να στρατεύσει στελέχη τα οποία πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες της. Από εκεί και πέρα, όταν θες να γίνεις κυβέρνηση, όταν θες να είσαι πρώτο κόμμα, πρέπει να είσαι πολυσυλλεκτικός, πρέπει να είσαι ευρύχωρος και κυρίως πρέπει να κοιτάς στο μέλλον και όχι σαν ένα παρελθόν που μπορεί να σε έχει πληγώσει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Ταχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με Ιρανικά Προεκτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα, όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Στους 90 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η πολυνίκη του θεσμού Real Madrid θα αντιμετωπίσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα που γίνεται στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε και η Real νίκησε με 105-90 τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα.
11: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
13: Οπτικά ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
15: Real Weekend στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ένα αναμονή της συναυλίας των Iron Maiden.
1: Άστα βρε Νίκο.
0: Iron Maiden.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες
0: και όλους. Έτσι θα κάνω σήμερα όταν λέω Iron
1: Maiden. Ναι, καλά, μην κάνεις. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Γιάννη Καραγευρέκη.
0: Αδρεφός.
1: Την Εύη Βουγιουκλιώτη, τη Χρύσα Κλητσιώτη και τη Δήμητρα Παναγιώτη.
0: Αδρεφές και αυτές.
1: Ναι, στη Μόσχα.
0: Ψυχές.
1: Στη Μόσχα, αδερφές μου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Βλέπω τώρα εδώ την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει η Ευρώπη και το Μεξικό ενισχύουν την εταιρική του σχέση.
1: Καλά κάνουν. Γενικά τότε να ενισχύει η Ευρώπη τις εταιρικές της σχέσεις είναι καλό πράγμα.
0: Ναι, πάει.
1: Δείχνει ότι κινείται.
0: Διμερές εμπόριο, επενδύσεις κτλ.
1: Δείχνει ότι κινείται και ότι ανοίγει τα φτερά της πέρα από το κλασικό.
0: Ναι.
1: Από τον Ντόναλντ
0: Τραμπ. Το Μεξικό τώρα μας ήρθε εμάς.
1: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο.
0: Ναι, είναι. Βέβαια, είμαστε εταίροι πολλές δεκαετίες με το Μεξικό. Η Ευρώπη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά όταν ξέρεις πολλαπλασιάζεις τις συμφωνίες σου, κάτι μπορεί να βγάλει περισσότερο. Έτσι, και για τη δική σου αγορά προϊόντων. Και για τη δική τους αγορά προϊόντων.
0: Βέβαια.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε ακαθέκτως. Η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα, ετώ πουλά μου λέει.
1: Γεια σου, Κατερνέκη.
0: Πολλά καλάθια λέει, πολλά κόμματα. Πολλές πολιτικές μου λείψατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Κατερίνα. Και εμείς, Κατερίνα μου, να δεις. Καλημέρα, να έχετε όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει ο Πέτρος. Νομίζω θα πρέπει μέχρι να μας ενημερώσουν οι πολιτικοί το πόθεν τους. Πρώτα λέει και μετά το έσχες. Και να μην επιτρέπετε να βγαίνουν σε εκπομπές μέχρι να μας τα πούν αυτά. Μάλιστα. Η Τουρκία κατέληψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι.
1: Αυτό που έλεγε στην αρχή και εσύ. Ναι.
0: Που να νομιμοποιεί, λέει, την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο.
1: Καλημέρα, Αβραάμ.
0: Ο Νίκος, η εσωκέρδεια, λέει, θέλει δύο τιμές. Πόσο αγοράζει και πόσο πουλάει. Σωστό.
1: Έτσι θα είναι μέσα αυτό που λες εσύ το. Ναι.
0: Ο Νίκος από Άνοιξη. Καλημέρα, παιδιά. Έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες. Τη μεγαλύτερη που έχω παρακολουθήσει είναι η μεγάλη συναυλία του Σωτήρη Μουστάκα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Του Μουστάκα. Από τη γνωστή ταινία. Πλάκα κάνανε. Ναι. Καλημέρα.
1: Νίκο. Καλημέρα.
0: Πιο δύσκολο, λέει ο Νίκος, το μέσο κέρδος για το είδος για όλο το 25. Καλημέρα.
1: Έχει δίκιο. Το κέρδος. Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα σας, λέει. Γιατί πρέπει να ακούγονται, λέει, αγενέστατα μηνύματα από ανθρώπους επηρεασμένους προφανώς από παρόμοιους είδους πολιτικούς. Εντάξει, η Λίλα μου, η Λίλα.
1: Τώρα καλημέρα, ο καθένας, Λίλα. Εντάξει, ο καθένας έχει και δεν είναι και απαραίτητο να συμφωνούμε και όλοι. Δεν είναι. Ή κάποιος αντιλαμβάνεται διαφορετικά ένα σχόλιο. Μην νομίζεις ότι όλοι καταλαβαίνουν αν κάποιος κάνει χιούμορ ή αυτό που λέει το λέει από καρδιάς ή το λέει αλλιώς κτλ.
0: Λέει η Τζέσι, λέει, δώσανε και σκονάκι τις ερωτήσεις. Ποιες ερωτήσεις?
1: Για κάποιο το είδα και εγώ, αλλά δεν κατάλαβα. Άμα θέλει, θα μας στείλει και θα καταλάβουμε τι λέει.
0: Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Η πιο όμορφη μουσική στον κόσμο είναι αυτή του ανέμου της Παλήρειας, λέει, των πουλιών της αναπνοής της θάλασσας.
1: Ποιήτρια
0: η Σόφη μας.
1: Πάντα.

0: Μπρατ Πιτ λέει πιο όμορφο από ποτέ στα 62 του. Ο Μπρατ Πιτ.
1: Τον είδαμε και εδώ, Νίκο, τον είδαμε. Είναι πιο όμορφο από ποτέ.
0: Εντάξει, εσύ, Ρίτσα. Και εμεί όμορφοι μα, δεν κάνουμε έτσι.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Στα 50 μα. Μην το κάνετε και το δημοσιεύετε. Να μου πει άλλο Μπρατ Πιτ.
1: Άλλο εσύ. Θέλω να πω, μην συγκρίνουμε τα πράγματα. Διαφορετικά, διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές καριέρες.
0: Βέβαια, άλλο.
1: Άλλη ανταπόκριση άλλο στον κόσμο έχει ο Μπραντ Πιτ και άλλη εσύ.
0: Ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είναι ο Μπραντ Πιτ. Δεν γίνεται τώρα σε αυτό. Ναι. Δεν διαφωνώ.

0: πούμε και ότι ο Kevin Walsh ορκίστηκε ως πρόεδρος της Fed, έτσι, στην Αμερική, της Κεντρικής Τράπεζας. Τον έδιωξε τον άλλον τον άνθρωπο, είχε δεν είχε, τον έφαγε.
1: Τον έφαγε, τον έτρωγε πολύ καιρό.
0: Καλός ήταν,
1: το σιγότρωγε.
0: Πάρα πολύ καλός τραπεζίτης.
1: Ναι,
0: αλλά δεν άρεσε στον πλανητάρχη.
1: Εκείνος έχει το πεπόνι, εκείνος έχει το μαχαίρι.
0: Πολύ καλός τραπεζίτης.
1: Και τα λοιπά. Κάνει ό,τι θέλει. Οπότε κάνει ό,τι θέλει στον πλανήτη, δεν θα κάνει εκεί.
0: Πολλά, δηλαδή, ναι. Πολύ καλό. Το έβαλε τον άνθρωπο που ήθελε, εντάξει. Όλα καλά. Τώρα διαβάζω μία είδηση. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Έγιναν δύο συλλήψεις από την αστυνομία και ο ένας μέσα ήταν μεθυσμένος. Και τρέχαν με 211 χιλιόμετρα.
1: Καλά, τους
0: καθίστε
1: παίρνουν,
0: ρε παιδί.
1: Τους παίρνουν το αυτοκίνητο, τους παίρνουν το δίπλωμα, τρώνε και ένα τεράστιο
0: μα πρόστιμο. Μα τώρα δεν είναι εντάξει, εγώ συμφωνώ, δεν είναι αυτό. Πού πας με 211 χιλιόμετρα.
1: Ναι, τι κάνεις εννοείς. Ότι δεν είναι εντάξει.
0: Πού πας.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν από αυτά.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Και δεν είναι η πρώτη. Άμα προσέξεις, κάθε 5-6 μέρες έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ο 25χρονος δε που οδηγούσε ήταν ένας 25χρονος και ένας 32χρονος. Ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Δηλαδή τη ζωή σου, ρε παιδί μου.
1: Δεν τα σκέφτονται αυτά τώρα, δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε εμείς. Κατά τα λοιπά, τα πρόστιμα έρχονται βροχή. Τα 100 ευρώ είναι για το μετρό. Με AI γίνεται ο έλεγχος των εισιτηρίων πια στο μετρό. Για όσους δεν χτυπούν εισιτήριο. 100 ευρώ το πρόστιμο.
1: Πώς γίνεται με ο έλεγχος, εγώ μπαίνω συνέχεια στο μετρό. Δεν είδα πως έγινε.
0: Χωρίς εισιτήριο.
1: Με εισιτήριο.
0: Γι' αυτό δεν σε πια. Γιατί έχει εισιτήριο.
1: Πού γίνεται ο έλεγχος, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω. Χωρίς να πληρώνουμε το κόμιστρο για άκου 100 ευρώ.
1: Λέει ο Δημήτρης Μιχαλέλης, πες του μια καλημέρα. Ναι. Συγκρίνεται, λέει, με τον Μπραντ Πιτ. Έκοψε λουρί.
0: Δεν συγκρίνομαι με το ρε παιδιά, δεν είπα αυτό.
1: Επειδή έτσι πως το είπες, έτσι το κατάλαβα.
0: Συγγνώμη, παρεξηγήθηκα.
1: Ναι, παρεξηγήθηκα. Να είσαι πιο σαφής.
0: Άλλο Μπραντ Πιτ, άλλο με άλλο. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς δεν είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε εδώ 100 κιλά ιδία. Αλλά θέλω να πω. Ρε παιδί μου, ότι και στα 62, μια χαρά, καλωστεκούμενο.
1: Η ανάγκη του Έλληνα να ζυγίζεται για να συγκρίνει τον εαυτό του είναι φοβερή.
0: Εγώ,
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος.
0: Είμαστε παχείς γι' αυτό.
1: Λαός στον πλανήτη που όλη μέρα ασχολείται με τα κιλά του. Δεν πρέπει να
0: ασχολείται. Εμείς ασχολούμαστε γιατί είμαστε παχείς αρχικά. Γιατί μας δυσκολεύει αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε οι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες ασχολούνται παθολογικά με τα κιλά. Πάχυρες, αντινάτισες. Είναι στάνταρ αυτή η διαδικασία.
0: Γιατί μας αρέσει το φαΐ γι' αυτό.
1: Αυτό είναι νομίζω και
0: γιατί μας αρέσει το φαΐ. Πού το έστειλε, γιατί το έστειλε το μήνυμα. Καλά, εντάξει Δημήτρη, δεν συγκριθήκαμε τον Μπραντ Πιτ.
1: Σου λέει τρόμαξε, οδηγεί και.
0: Αν και θα μπορούσαμε, αλλά τέλος πάντων δεν παίρνουμε σε διαδικασία. Να μην το συγκρίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο το διαγωνισμό μας. Για τρεις τυχερούς θα κερδίσουν ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιόφάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και αφιγκραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ο πιο ακριβοπλημμένος αθλητής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Βγάζει λεφτουδάκια.
1: Βγάζει, βγάζει.
0: Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Βγάζει με επιτυχία. Βγάζει με επιτυχία. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να βγάζει, καλό πράγμα είναι.
0: Βέβαια. Και μπράβο.
1: Και έχει και το ταλέντο του.
0: Το τάλαντο.
1: Το τάλαντο και το ταλέντο.
0: Εδώ έχουμε εμείς μεροκάματο που δεν έχουμε κανένα τάλαντο. Δεν θα έχει ο Ρονάλντο εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έβλεπα και με εντυπωσίασε η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Τι λέει?
1: Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Πήρε μέρος και σε αυτό.
1: Βέβαια, έβγαλε και σε αυτό ανακοίνωση. Η επιείκεια που επιδείχθηκε προς αυτό τον ύπουλο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε τις δολοφονίες και τις επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας, που εκπροσωπούσαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί σοβαρή προσβολή. Έχει πάρει και σε αυτό θέση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει, γιατί έχουν πέσει. στους Τούρκους διπλωμάτες.
1: Ναι, το 1991.
0: Έτσι, ναι. Η 17 Νοέμβρη.
1: Στον ακόλουθο της τουρκικής πρεσβείας.
0: Μπορεί να βγάλει ανακοίνωση.
1: Ναι, απλώς σου λέω τώρα ότι έχει βγάλει και γι' αυτό ανακοίνωση και για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.

0: Ήρθε η ώρα να πούμε για τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Πρώτα απ' όλα, η τεράστια επίγυση που είχε στη συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Έκανα.
0: Άνοιξε την αυλαία ουσιαστικά. Έτσι.
1: Πήγε ο κόσμος, τους αγαπάμε τους Μετάλλικα.
0: Σήμερα έχουμε λοιπόν προμηθευτεί τα εισιτήριά μας για τους Iron Maiden. Έτσι.
1: Όχι, μην μιλάς στον πρωτοπληθυντικό. Έχεις προμηθευτεί εισιτήριο τον... για να πας στους Iron Maiden.
0: Όχι, γενικά.
1: Μιλάς για τον Γιάννη.
0: Γενικά μιλώντας. Ναι, είναι ναι. Ο Γιάννης και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο το Release Festival στην Πλατεία Νερού. Έτσι, ναι. Έρχεται να ξεσηκώσει με τον Chris Isaacs 13 Ιουνίου. Έτσι. Μια χαρά. Τον 69χρονο Αμερικανό λοιπόν τραγουδιστή με μια καριέρα 4 δεκαετιών. Έρχεται και αυτός ο άνθρωπος, έχει κάνει 13 άλμπουμ. Limp Bizkit 15 Ιουνίου. Ένα new metal συγκρότημα.
1: Ναι, Νίκο.
0: Μαζί με τους Viagra Boys, ένα σχετικό. Γιατί γελάς?
1: Τι,
0: θα πάω όμως αυτά να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτά
1: καλά,
0: που είναι φθηνά θα πάω.
1: Σε αυτά που είναι φθηνά.
0: Όσα έχουν ανοιχτή είσοδο.
1: Ναι, ναι. Για προχώρα, ναι.
0: Είναι ανοιχτά, όχι, δεν θα είναι ανοιχτά.
1: Δεν θα είναι ανοιχτά, όχι βέβαια.
0: Ούτε εκεί θα πάω.
1: Προχώρα, πες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι συναυλίες του καλοκαιριού. Ποιες άλλες?
0: Όχι.
1: Δεν λες για τις
0: Ζαν Μισελ Ζαρ, έρχεται ο Γάλλος συνθέτης 22 Ιουνίου. Είναι και performer και παραγωγός, πρέπει να πω. Έτσι.
1: Καλά, είναι σπουδαίος ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Στο είδος του, σε αυτό που κάνει, έτσι.
0: Ηλεκτρονική μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Α, 24 Ιουνίου Νικέβ, γιατί μου τα λέτε αυτά?
1: Γιατί θα
0: Γιάννη, γιατί μου τα λες 24 Ιουνίου. And the bad scene.
1: Εγώ πήγα πριν.
0: Έρχονται λέει από τη Μελβούρνη οι άνθρωποι για μια ροκ βραδιά.
1: Έχω πήγα πριν 2-3 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικά.
0: 24 Ιουνίου έρχεται.
1: Πραγματικά συγκλονιστική συναυλία.
0: Λοιπόν, Pet Shop Boys 27 Ιουνίου το βρετανικό ντουέτο. Έρχονται.
1: Αγαπημένοι και στην Ελλάδα πάρα πολύ.
0: Άρα έχει παραστασούλες. Ορίστε.
1: Έχει πάρα πολλές μουσικές. Έχει πάρα πολλές συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολλές συναυλίες το καλοκαίρι και είναι και πολύ ωραίο που έχει. Έτσι προσφέρεται και η Ελλάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Θα σε ενημερώσουμε για τον Ιούλιο μετά.
1: Ναι, καλά, σε έναν τους μήνες.
0: Ναι, παιδί μου, να τα λέμε αυτά να ξέρει ο κόσμος να προμηθευτεί αν δεν έχει πάρει τα εισιτήρια του. Και προχωρούμε εμείς. Εδώ είμαστε. Ο Πάνος, καλημέρα, λέει. Δεν αποδείχθηκε στα δικαστήρια αυτό που ανέφερε ο κύριος Κατρίνης, ότι ο Γιωτόπουλος εκτέλεσε τον πατέρα του Μπακογιάννη. Ρε Πάνο μου καλέ. Βρε Πάνο μου καλέ.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Λοιπόν, καλημέρα βέβαια, αλλά κάνε τώρα, σε παρακαλώ.

0: Ο Real Blogger, σιγά την ομορφιά. Εμένα με έχετε δει για τον Brad Pitt, λέει ο άνθρωπος. Έτσι, σας το λέω, το ξέρετε.
1: Ο Γιώργος λέει καλημέρα, αφού ξέρουν ότι υπάρχουν μυστικά τα οποία έχουν υποκλαπεί από παράνομες ή νόμιμες παρακολουθήσεις, να μας πουν τα μυστικά και ας αφήσουν αυτούς που κάνουν τις υποκλοπές. Το σημαντικό είναι να μάθει ο κόσμος τι δεν θέλουν να ακουστεί, αφού τα ξέρουν να μας τα πουν. Λέει ο Γιώργος για το θέμα των υποκλοπών, γι' αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Καθρίνη. Καλημέρα, ναι. Γιώργο.
0: Γεια σου, Τζορτζ. Η Βέρα λέει και τότε και τώρα σταθερή αξία για τον Brad Pitt. Μας έχει βγάλει μια φωτογραφία νεότερο, τον Brad Pitt. Σωστό, σωστό. Δεν είσαι, λέει, Brad Pitt, λέει ο Γιώργος, αλλά είσαστε και οι δύο κάτι καλύτερο που μας κάνει να γελάμε.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για τα καλά σου. Α, ο Γιώργος από την Κηφισιά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Δεν το πιστεύουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Να μας το λέτε εσείς, μπας και το πιστέψουμε κι εμείς.

0: Αυτή την είδηση δεν την είπαμε χθες. Αυτό το ζευγάρι που άφησε τα παιδιά του στην Πορτογαλία.
1: Α, τους έδεσε τα μάτια.
0: Τα δύο παιδάκια.
1: Απίθανο, ναι, ναι, ήταν απίστευτο περιστατικό.
0: Πρόσεξε τώρα. Η μάνα είναι σεξολόγος. Έρχονται λέει τώρα νέα στοιχεία. Ναι. Σεξολόγος η μάνα. Πρώην αστυνομικός ο σύντροφός της.
1: Ο οποίος όμως δεν είναι καλά. Αυτός είχε το πρόβλημα. Τα πήραν τα παιδιά.
0: Τριών και πέντε ετών τα φίλια.
1: Τριών και πέντε ετών τους είπαν θα πάμε να παίξουμε στο δάσος. Τους δέσανε τα μάτια για να έχουν την αίσθηση ότι τα παίζουν κρυφτό. Και φύγανε.
0: Ναι, είναι δυνατό.
1: Και άρχισαν και περπατάγαν τα παιδάκια κάποια ώρα με δεμένα τα ματάκια. Σου λέει κάτι συμβαίνει. Βγάλανε τα ματάκια τους και βγήκανε, φτάσανε μετά από περπάτημα ώρα στο σε ένα κεντρικό δρόμο.
0: Βέβαια, τα παιδάκια.
1: Και ξαφνικά ένας περνούσε ένας οδηγός και βλέπει δύο μικρά παιδάκια.
0: Τριών χρονών και
1: πέντε. Πέντε ετών μέσα στη μέση του δρόμου. Και έτσι σταματήσανε και πήραν τα παιδιά και μάθανε τι είχε συμβεί, γιατί πώς βρεθήκατε εδώ.
0: Φαντάζομαι τώρα τα παιδάκια τριών χρονών και πέντε να περπατάνε μόνα τους τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να βγουν σε ένα
1: κεντρικό δρόμο. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό, φοβερό.

0: Να πούμε ότι μεγάλωσε και η δικαστική αίθουσα των Τεμπών, τη δίκη των Τεμπών. Προσθέθηκαν 100 νέες θέσεις.
1: Καλό
0: έτσι,
1: είναι αυτό.
0: Για
1: καλό
0: τη
1: είναι.
0: Δίκη που θα ξεκινήσει ξανά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Γιατί έπρεπε να ξεκινήσει δηλαδή για να προσθέσουμε θέσεις, δεν το ξέραμε.
1: Το
0: ρε,
1: σωστό
0: παιδί
1: είναι αυτό που λες εσύ.
0: Τόση ταλαιπώρια
1: αλλά,
0: δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, έστω και με το στανιό. Έχει δίκιο σε αυτό που λες, αλλά έστω και με το στανιό. Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Καριστιανού. Επειδή με ρωτούσε χθες για τα στελέχη της. Ποια θα είναι τα στελέχη που λέγαμε. Ότι ένα θέμα είναι και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα. Και λέει ότι για το κίνημά μας ισχύει μόνο ότι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου θα αναρτηθούν και οι επίσημες θέσεις. Εκεί λέει θα αναφέρονται και τα πρόσωπα, γιατί προφανώς έχουν βγει διάφοροι άνθρωποι και λένε ότι είναι φύλλα προσκυμένη ή κοντά της και τα λοιπά. Δεν ισχύει αυτό. Καταλάβεις ότι αναρτάται στην επίσημη σελίδα. Νίκος Ρογκάκος.
0: Ναι. Όχι, δεν θα είμαι εγώ, αλλά...
1: Σου λέω αν χρησιμοποιήσω το δικό σου όνομα, επειδή εσύ είσαι εδώ. Αυτός είναι και είναι στέλεχος του κόμματος. Διαφορετικά, όσα ακούγονται ότι αυτά θα θέλαμε ή είμαστε κοντά στη Μαρία Καριστιανού, δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
1: Σταμάτησε η βροχή.
0: Σε περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται η Αττική, η πόλη της Αθήνας και ο νομός της πόλης Θεσσαλονίκης. Για τον καιρό λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Για τις βροχές. Ανοίγει λιγάκι.
1: Όχι και πολύ θαραλέα.
0: Κοιτάει ο Καραγευρέκης πίσω, λίγο το βλέπω τον μπλε Γιάννη λιγάκι.
1: Τον μπλε, στο πολύ βάθος.
0: Μακάρι. Να πάνε στην αυλή να το φτιάξουν.
1: Έτρεξε αρκετά εδώ στο Μαρούσι. Αρκετά για κάποια ώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Για ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό.
0: Ναι. Παρουσιάζεται αθρηστικός η ετός του Τριώρου 9 με 12 και του 3 με 6 του αστεροσκοπίου. Κεραυνοί, καταιγίδες.
1: Γι' αυτό λέω, Γιάννης, ότι μετά τις 6 είναι πιθανό στη συναυλία να είναι καλά τα πράγματα, να μην τους εμποδίσει τους ανθρώπους να χαρούν το γεγονός.
0: Όχι, μια χαρά. Αττική λέει, νεφώσεις παραδοτικές αυξημένες το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θερμοκρασία 14-4, θερμοκρασία πολύ καλή. Μπα, δεν θα βρέχει, Γιάννη, μια χαρά θα πάτε. Μια χαρά. Να έχουμε θετική ενέργεια. Α, και 25 η ώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa.
11: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
13: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
14: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στον Κηφισό. Από το ύψος των Κτέλεως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Βουλιαγμένης. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρό Λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Με φόρα παίρνεις, δεν αφήσεις κανένα φόρα.
0: Κανένα.
1: Έλα με φόρα, κανένα. Νικό, έλα
0: εγώ
1: με φόρα.
0: Εγώ είμαι του μουσικοχορευτικού, να ξέρεις. Είμαι το infotainment εγώ λιγάκι.
1: Μα πού θα το κάνεις το infotainment?
0: Δεν ξέρω, με το κάνουν άλλοι. Με το κάνουν άλλοι, τη βλέπω.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή μην ονειρεύεσαι καρβέλια.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν, αφού δεν υπάρχει infotainment.
0: Λέει, καλημέρα σας φίλοι μου ο Ντένις, καλό Σαββατοκύριακο. Το σύστημα περνάει από το μικροσκόπιο τα πάντα για το κίνημα της Χριστιανού. Μακάρι να έκαναν το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Α, εννοεί ότι έχουν σχολιαστεί. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ναι, έχει δίκιο ότι έχει σχολιαστεί. Αλλά οτιδήποτε καινούριο δεν σχολιάζεται.
0: Καλά, σίγουρα. Καλημέρα στο δίδυμο. Η Ρίτσα Ούσα είναι. Κάρα μιλάει υποθέσεως. Τα βλέπεις, βρε. Τα βλέπεις εδώ, τις συμπάθειες.
1: Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Γέρος είστε και εμάς, λέει, που παχυσαρκία, ναι, καθένα έχουμε κάνει αγώνα για να χάσουμε 20 κιλά. Μπάσκετ μας κοιτάζουν γυναίκες, σαν του λόγου της. Μπάσκετ μας κοιτάζουν.
1: Καλά, δεν είπαμε. Δεν πρέπει στην Ελλάδα να ξυπνάμε όλοι με το ζύγι. Με το ζύγι είμαστε, λες και είμαστε στην πλάστικα. Πώς είναι αυτό το πράγμα που είναι στα ΚΤΕΛ?
0: Πλάστικα,
1: λέγεται, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό που το βάζει.
0: Πλάστικα.
1: Ναι. Είναι, λες και είναι όλοι οι Έλληνες έτσι. Ζυγιζόμαστε το πρωί ως το βράδυ.
0: Ζυγιζόμαστε, τι να κάνουμε.
1: Όχι, ρε Νίκο μου, δεν το πάνε
0: εντάξει,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ο Νίκος εδώ δείχνει το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια.
1: Ότι ο άνθρωπος, ότι παλεύει ένας άνθρωπος να χάσει κάποια κιλά και ότι μετά τα 20 για να φύγουν αφού έχουν χτιστεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω.
0: Μα προσπαθούμε και ο Νίκος και εγώ. Νίκος κι αυτός.
1: Και ο Νίκος από ό,τι φαίνεται, και εσύ όμως ως δεύτερος Νίκος, με επιτυχία το κάνετε. Πάρα με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μας κοιτάει άνθρωπος όμως. Καλημέρα αποτυχία. Ε, ψέματα να πω, εσύ Γιάννη. Ο Μάρκος, καλημέρα στοιχείο, αποτυχία. Οι φοιτητές περιμένουν τα δρομολόγια ακόμα. Εκεί. Άρε Μάρκο. Η Nextis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα στις 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Και ο ήλιος βγήκε.
1: Έλα, επιτέλους, Νίκο μου. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, παιδί μου, δεν θα βρέξει. Μια χαρά θα είναι.
1: Και συνεχίζουμε τα μηνύματα. Ο Ιωάννης Γάλλος. Μάλλον δεν του αρέσουμε, τον ευχαριστούμε πολύ όμως.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης.
1: Είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν του αρέσουμε βέβαια, αλλά συνεχίζει να μας ακούει. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Η Κατερίνα λέει: μοριά της ψυχής είναι πολύ πιο σημαντική από την εξωτερική εμφάνιση, κύριε Ρογκά. Α, για μας. Ναι, μωρέ, το ξέρω, μωρέ, Κατερίνα μου, το ξέρω, αλλά για την υγεία, όχι τίποτα άλλο. Για την υγεία μας. Να σε καλά, πόσο ευγενική. Να, και η Ελένη για τα δρομολόγια των λεωφορείων στοιχείο.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό το σύστημα.
0: Πρέπει να ρωτήσουμε το όταν ξαναφέρουμε.
1: Το λέμε και το ξαναλέμε, Βερονίκο, πάρα πολύ καιρό.
0: Πρέπει. Ποιος είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια εκεί, κατάλαβε. Γιατί είχαμε ρωτήσει τον Κυρανάκη.
1: Αλλά δεν εμπλέκεται ο Κυρανάκης.
0: Δεν είναι του Υπουργείου.
1: Του Υπουργείου είναι τα. Δεν είναι τα δρομολόγια.
0: Τα ΚΤΕΛ δεν είναι, ιδιωτικά μου, ρε. Το ΚΤΕΛ εκεί είναι το ΚΤΕΛ. Είναι τα ιδιωτικά μάλλον εκεί.
1: Σε ποιο Υπουργείο εντάσσεται, το ΚΤΕΛ?
0: Στην Περιφέρεια ή στο Δήμο είναι εκεί, κάτι.
1: Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, αυτό το συζητάμε από το Σεπτέμβριο και είμαστε στο Μάιο, τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος.
0: Τελείωσε τώρα, για του χρόνου τώρα μιλάμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το μάθουν κιόλας. Να ξέρουν ότι από του χρόνου θα είναι όλα καλά.
0: Και δεν μπορούμε να λύσουμε τα ΚΤΕΛ, θα λύσουμε άλλα.
1: Αυτό σου λέω. Τα πιο μεγάλα. Έλατε, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Μιλάμε και για.
1: Απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο.
0: Μα και τόσο καιρό και μας ακούνε, παιδί μου, εδώ.
1: Πρόσεξε, δεν το στέλνουν μόνο σε εμάς. Όλες οι εκπομπές διαβάζουν για τα δρομολόγια στοιχείο. Όλες οι εκπομπές.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Εδώ μας ακούνε, ρε παιδί μου. Και οι υπουργοί και αυτό
1: δεν
0: και ο κόσμος.
1: Δεν υδρώνει το αυτή κανένας.
0: Και ο πρωθυπουργός εδώ.
1: Κανένας. Δεν υδρώνει το αυτή κανένας.
0: Η Αναστασία Γιούσεφ λέει είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
1: Ναι, δεν την ξέρω τι κομμάτι.
0: Νιώθω ότι έχω κάνει μια αναβάθμιση σαν γυναίκα και το ολοκληρώνομαι, λέει η Γιούσεφ.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά μπράβο της αφού αναβαθμίστηκε.
0: Κρύβεται και ο Πούτιν, ξέχασα να το πω από χθες. Ενισχύει δραματικά την ασφάλειά του. Τον απειλούν, λέει, και φοβάται να βγει εκτός συνόρων και εντός συνόρων κάπου είναι κλεισμένος. Φοβάται.
1: Καλά δεν πήγε στην Κίνα.
0: Πήγε.
1: Δεν είναι ότι πήγε και πολύ καιρό, ότι εξαφανίστηκε 1,5 μήνα. Τι εννοείς ότι ήταν.
0: Πολύ υδρακόντια τα μέτρα.
1: Καλά, λογικό δεν είναι.
0: Φοβάται, λέει.
1: Απλώς τον είδαμε και στα πλάνα, είδαμε και την υποδοχή, τη θερμότατη υποδοχή, είδαμε και τις συμφωνίες. Γιατί σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, Τραμπ και πώς λέγεται, Πούτιν και εσύ είχαν την υπογραφή συμφωνιών μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Όχι.
1: Είχαμε 20-25 συμφωνίες. Αυτό είναι διαφορετικό. Άρα έχει μια σημασία.
0: Γιατί φωνάζει ο Μιχαλέλης, τι θέλει. Ήρθε μέχρι εδώ τον ακούμε.
1: Αχ, δεν τον άκουσα.
0: Τι θέλει.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Α. Η Μάιλι Σάιρους πρέπει να σας πω ότι απέκτησε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας. Η Μάιλι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σημερινή μέρα, είπε η τραγουδίστρια και ευχαρίστησε την οικογένεια και τους συνεργάτες της. Το αστέρι, εκεί που βάζουν στο Hollywood, δεν βάζουν το αστέρι.
1: Ναι, Νίκο, δεν το ξέρω. Το βάζουν στο Hollywood το αστέρι. Πάμε να τα μετρήσουμε τα αστέρια και μια μέρα. Πάρε με ένα ταξίδι να το
0: δούμε. Πολλά αστέρια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Μαμουλάκη μετά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε.
0: Να πάμε, να πάμε.
2: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: You shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Πιζόγλου, κύριε Ρογκάγο. Καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το αν έχετε κανονίσει κάτι για την Τρίτη.
2: Είναι κλειστό το πρόγραμμά σας ή είναι ανοιχτό?
0: Θα σας δούμε θυσίω.
1: Όχι, δεν θα παρευρεθώ στο θυσίο. Έχω υποχρεώσει στην Κρήτη του Σιάλου.
2: Έχει υποχρεώσει.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα με ενδιαφέρον παρακολουθεί ο χώρος και οι πολίτες και αυτή την κίνηση, την επικείμενη κίνηση, η πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Με ενδιαφέρον, όπως είπα, και νομίζω ότι θα συντελέσει και στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Μιλάμε για μια ανασύνταξη πια του χώρου, όχι μόνο του ευρύτερου προοδευτικού κέντρο-αριστερού χώρου, αλλά γενικότερα. Από ό,τι πληροφορούμε, θα είδαμε και την κίνηση της κυρίας Καρισιανού προημερών.
2: Πώς την είδατε, να κάνουμε μια παρένθεση?
0: Ναι,
2: εδώ
0: για
2: τώρα
0: να ξαναγυρίσουμε στο άλλο.
1: Ναι. Θυμάμαι μια ερώτησή σας προεβδομάδων γύρω από το ζήτημα αυτό και σας είχα πει το εξής, ότι περιμένω να δω την ταυτότητα του εν λόγω
0: ηγέτη. Να γυρίσουμε στο άλλο, ναι.
1: Ναι. Θυμάμαι μια ερώτησή σας προεβδομάδων γύρω από το ζήτημα αυτό και σας είχα πει το εξής, ότι περιμένω να δω την ταυτότητα

0: ακροδεξιά.
1: Ναι, αυτή είναι η αίσθησή μου, εν πάση περιπτώσει, από τα λεγόμενα της κυρίας Καρισιανού στην τοποθέτησή της, αλλά και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που εξέπεμψε από το Ολύμπιο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως και να έχει, και βέβαια, οφείλω να πω εχθές, είχε ενδιαφέρον πολύ και η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ήταν πραγματικά καταπέλτης στη Βουλή.
0: Για το θέμα των υποκλοπών και όχι μόνο, έτσι.
1: Άρφια βέλη εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Με πολύ έτσι χαρακτηριστικό και γλαφυρό τρόπο.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, δεν μας εξέπληξε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Κλείστες είναι οι παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα. Απλώς φαίνεται και από το κλίμα που προσέλαβαμε εντός κοινοβουλίου ότι επίκειται και τρίτο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Που αυτό και
0: αυτό. Θεωρείτε ότι είναι και αυτό πρώτον πυλών, ναι.
1: Ναι, είναι σχεδόν. Δηλαδή το γνωρίζω και από την Κρήτη, όπου ο κόσμος κινείται. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα και το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω λοιπόν ότι μπαίνουμε πια. Και σε μια αναμφίβολα προεκλογική περίοδο, αλλά και σε μια ενδιαφέρουσα από την έννοια ότι έχουμε μια ανακατάταξη, ανασύνταξη του όλου πολιτικού.
2: Πώς ακόμα,
0: εσείς, δηλαδή, τώρα θα μπορούσατε να παραδώσετε την έδρα, ας πούμε, για να ενταχθείτε στο νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Το λέω γιατί υπάρχουν άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που το έχουν δηλώσει και δημόσια. Ότι θα δίναν τώρα την έδρα τους για να πάνε να μπουν στο εγχείρημα ή στο νέο κόμμα.
2: Είναι φίλος, νομίζω, ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Γι' αυτό ρωτώ.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο δικός χάρτης για οποιαδήποτε κίνηση κάποιου που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στο κόμμα του κ. Τσίπρα νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την κίνησή του, προσκαλεί τον κόσμο. Έχει ενδιαφέρον αναμφίβολα η όλη αν θέλετε, στρατηγική που έχει χαράξει. Από εκεί πέρα το τι θα κάνουν οι βουλευτές, ο καθένας έχει την άποψή του, σίγουρα κρίνεται και πού θέλει να καταλήξει. Διότι είναι πολύ σημαντικό, θέλω να το πω αυτό, το τι θα αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η αρχική απόφαση τουλάχιστον των οργάνων του κόμματος, τα οποία βέβαια δεν ανήκω, λένε για μια συμπόρευση. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι πρέπει και με τη νέα συνθήκη που θα δημιουργηθεί από την Τρίτη το βράδυ, θα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα και να υπάρξει και μια συντεταγμένη τοποθέτηση του κόμματος.
2: Εγώ νομίζω την άλλη εβδομάδα θα δούμε σημαντικές κινήσεις, κύριε Μαμουλάκη. Δηλαδή, εγώ περιμένω και με τη Ρίτσα εδώ τα λέγαμε, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, υπάρχουν στελέχη από τη Νέα Αριστερά, αλλά θα δούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ νομίζω, κινήσεις.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Βλέπετε ότι ο χρόνος πια πολιτικός είναι πολύ πυκνός. Μία ώρα μπορεί να συζητούμε εμείς ουσιαστικά να αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα ή μία ολόκληρη ημέρα πολιτικού χρόνου. Είναι οι στιγμές αυτές οι οποίες.
0: Αναγκαστικά, γιατί όλα τα σενάρια, για να επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα πάμε για εκλογές το 2027, ο χρόνος πια, η κλεψίδρα έχει μετράει αντίστροφα. Είναι πολύ λίγος για την όποια δημοσιοποίηση προτάσεων, κινήσεων, προγράμματος, στελεχών, όπως λέτε και εσείς, το ποιοι θα είναι, πώς θα δράσουν, τι θα κάνουν.
1: Έτσι. Οι 120 ημέρες θα είναι μέχρι τις εκλογές ή maximum 200-210, για να το κάνουμε και λίγο πρακτικό.
0: Α, το έχετε μετρήσει, βλέπω, κύριε Μαμουλάκη. Το έχετε μετρήσει.
1: Νομίζω ότι ο Οκτώβρης και ο Μάρτης είναι οι πιθανότεροι μήνες, αλλά είναι τέτοια μεγάλη η πίεση. Και θα σας μεταφέρω και ένα κλίμα εντός Βουλής, ειδικά Πέμπτη και Παρασκευή, που το ζήσαμε πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση πια δεν είναι διαχειρίσιμη τον κύριο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι με πολύ μετριοπάθεια. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ενώ μπορώ να διαφωνούμε σε άλλα πράγματα, αλλά αυτό που είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια. Σε μικρά και μεγάλα.
0: Με ποια έννοια όμως. Με
1: την έννοια ότι έχει χαθεί η κυβερνητική συνοχή, νιώθουν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι η κοινωνία είναι απέναντί τους, γιατί αντιλαμβάνεται η κοινωνία τις αλλεπάλληλες συγκαλύψεις σε πολλά πεδία πολιτικής και σκανδάλων, όπως είναι οι υποκλοπές, μέγα σκάνδαλο της πραγματικότητας, όπως είναι το ζήτημα του Πεκεμπλέ, το οποίο παίρνει και άλλες διαστάσεις, όπως είναι ακόμα και η υπόθεση των Ντεμπών.
2: Ο Πεκεμπλέ.
1: Νομίζω τόση κυριαρχία στελεχών και καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής σκανδάλων από τοπικά μέχρι κεντρικά κατευθυνόμενο, νομίζω ότι δίνει αυτό το προσωνύμιο, το ακρονίμιο. Έβαλε ένα γράμμα ακόμα.
0: Εσείς, κύριε Μαμουλάκη, γιατί φύγατε ο ΣΥΡΙΖΑ από την χθεσινή ψηφοφορία? Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να μείνετε, έστω και αν απορριφθεί η πρόταση, να ψηφίσετε την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Δηλαδή, τι προσέφερε η κίνησή σας? Η καταγγελία καταγγείλατε ότι είναι αντιδημοκρατικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση και φύγατε. Τι προσφέρει το να φύγει ένα κόμμα από τη Βουλή?
1: Πάμε να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση εξόχω συμβολική, ήταν μια κίνηση πολιτικού συμβολισμού. Θα θυμίσω ότι το επισπεύδον κόμμα τη συζήτηση εχθές ήταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμπροστοβαρός πρώτο αποχώρησε, και αυτό φαντάζομαι στην αντίστοιχη λογική μετά που κατήγγειλε την όλη κίνηση. Γιατί όμως

0: Βέβαια αυτό. Διότι η κυβέρνηση βρισκόμενη στο καναβάτσο έκανε ακόμα και αυτό που δεν περίμενε κανένας. Δηλαδή τι. Ενώ λέει στην ελληνική κοινωνία τρία ολόκληρα χρόνια ότι είναι μια υπόθεση ιδιωτών η υπόθεση κατασκοπίας του Predator, ξαφνικά αποδέχεται για να δυσχεραίνει την εξέταση, τη διαφάνεια, τον έλεγχο, αποδέχεται ότι δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά είναι υπόθεση εθνικής ασφαλείας. Εδώ λοιπόν αυτό το οξύμορο και συνάμα υποκριτικό νομίζω ότι έπρεπε να το αναδείξουμε. Και η ανάδειξη που προτιμήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν η αποχώρηση και η καταγγελία αυτού που συνέβη.
1: Ναι, απλά το είπα για να στηριχθεί, ας πούμε, μια πρόταση με αυτή την έννοια. Ότι πρέπει να στηριχθεί μέχρι το τέλος.
0: Γνωρίζουμε εκ προημίου ότι όταν ανεβάζοντας τον πήχη στους 150 και με μία και βουλευτές οι οποίοι έχουν μία αντίληψη, ξέρετε, αν δείτε στα παπούτσια ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η μισή εξ αυτών δεν θα είναι στην επόμενη βουλή. Καταλαβαίνετε ότι η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη.
2: Τι εννοεί και εμείς, δηλαδή από του 155 δεν θα είναι 75.
1: Η απώλεια των ποσοστών, λέει.
0: Μπράβο, αυτό εννοώ. Ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι θα πάρει, τι λέω, τυχαία, βάσει το μέτρη, 25, 26, 27, ό,τι θέλετε σε αυτό το ποσοστό είναι Δημοκρατία. Οι μισοί βουλευτές θα είναι του. Δεν υπάρχει πια το ισχυρό, στρεβλό μεν αναλογικό μοντέλο το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος. Οι βουλευτές που θα έχει η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη βουλή θα είναι 100, 110, εκεί θα είναι περίπου. Το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Άρα έχουν μια μεγάλη πίεση. Και ξέρετε κάτι, το λέω κάποιες φορές. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμώ ότι είναι ένα κόμμα με αστικό περίβλημα, αλλά θεοδαρχικό πυρήνα. Μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά να το εξηγήσω. Ακούσα το παράδειγμα με την ψηφοφορία με τα ομόφυλα ζευγάρια εκείνη την εποχή. Προδιετίας που προφανώς έχει στοιχεί στο κυβερνών κόμμα. Τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης στην εποχή εκείνη, τους καλεί στη Γερουσία, κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, μιλάει στους βουλευτές και λέει: θα ψηφίσετε σε λίγες ώρες. Όποιος δεν θέλει να ψηφίσει, να πάει στο καφενείο να περιμένει. Και δεν σήκωσε ένα στο χέρι του. Ένα από αξιοπρέπεια να πει κάτι στον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Είναι σε δύσκολη θέση, λέτε τώρα κι αυτή.
0: Βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γι' αυτό λέω ότι πλέον η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη για τον κύριο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις. Όταν ένας απόστατος βετεράνος σταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση και ο πρωθυπουργός δεν βγάζει κιχ και αν αύριο έρθει ένα αποδεικτικό στοιχείο. Πέφτει η κυβέρνηση, νομίζω ότι καταλαβαίνει τα πράγματα.
1: Ότι είναι στη γωνία, λέτε. Αυτό λέτε, κύριε Μαμουλάκη.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό.
2: Κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά.
0: Επίσης,
2: ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μαμουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λέτε εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Θα έρθει ο κύριος Μιχαλής, κυρία Βραχά, να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Μία κουβέντα μόνο για τα ζώδια, γιατί είναι του Δημήτρη αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι ανάγκη να την πιστεύω.
0: Ναι, γιατί θα το λέω. Θα λέει
1: ότι πρέπει, έτσι.
0: Ναι. Η οικονομική ενίσχυση, λέει, για τους λέοντες έρχεται το άμεσο αποτέλεσμα της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της αναγνώρισης των κόπων τους.
1: Δηλαδή, λες για τον εαυτό σου.
0: Για τον λέω, για τον εαυτό.
1: Μα δεν μας νοιάζει.
0: Ένα ξαφνικό μπόνου, λέει. Ή μια προαγωγή.
1: Αν τσιμπήσεις χρήμα, έχω πέσει επάνω σαν το γήπα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αν μυριστώ χρήμα, έχω ορμήξει, να ξέρεις.
0: Δεν θα σας το πω.
1: Θα ξεκινήσουν οι μεγάλες δωρεές στο όνομά μου.
0: Μην νομίζω θα σας το πω.
1: Λοιπόν.
0: Και ο Ταύρος λέει σταθερό χρήμα από παλιές εκκρεμότητες.
1: Δεν μου χρωστάει κανείς, μόνο χρωστάω.
0: Και η Δίδυμη λέει μεγάλη ευνοούμενη. Εδώ θα σταματήσω, θα έρθει ο Μιχαλέλης να τα πει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
0: Αύριο στις 10 θα είμαστε εδώ. Όσοι πάνε συναυλία να περάσουν όμορφα, δεν θα βρέχει η συναυλία. Σας το λέω.
1: Καλά.
0: Bye bye.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα...
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
11: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Charlie Puth και Sad Ways εδώ στο τελευταίο δεκαήμερο της Άνοιξης, εδώ που δεν λέει να καλοκαιριάσει και ο καιρός κάνει τα κόλπα του και μας παιδεύει και εμάς και τα καλοκαιρινά σινεμά να την Ελλάδα που προσπαθούν να ανοίξουν και να μπουν σε μια σειρά και να το χαρούμε κι εμείς. Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτήν την εβδομάδα, καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Hey, hey. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Είναι μερικές συναυλίες που γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί να γίνονται, οι οποίες λες έρχεται ο άλλος τώρα γερασμένος για συναυλία, και όμως έχει μια ιστορική αξία, ας πούμε. Έχει μια αξία να πας να δεις. Υπάρχουν τέτοιου είδους συναυλίες, η Foreigner ας πούμε, ένα συγκρότημα που έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες. Οι Foreigner έρχονται για συναυλία πιο κοντά μας, στην Αθήνα δηλαδή, 27 Μαΐου. Έρχεται ο Τζακ Σαβορέτη. Αυτός μετά το καλοκαίρι, 25 Σεπτέμβρη.

Διαβάζω εδώ για τις 10 Ιουλίου του 2027 ότι θα απαγορευτούν οι πληρωμές πάνω από 10.000 ευρώ σε εμπορικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνονται με μετρητά όταν συμμετέχει η επαγγελματίας ή η επιχείρηση. Καλά μας τα λένε. Δεν μας λένε όμως τα σωστά, δηλαδή ότι για να συμβεί αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και οι χώρες κατά τόπους να έχουν εφαρμόσει όλους τους προηγούμενους κανόνες. Για παράδειγμα, η χώρα μας, ας πούμε, δεν έχει εφαρμόσει τον κανόνα που λέει ότι μέχρι κάποιες 80.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν θα υπάρχει ΦΠΑ. Αυτό δεν το έχει εφαρμόσει η χώρα μας μέχρι στιγμής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσει το κομμάτι με τις 10.000 ευρώ υποχρεωτικά, όχι με μετρητά, αλλά με ηλεκτρονική πληρωμή. Πάρα πολύ ωραία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου το θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και κάπως έτσι επικοινωνούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Και

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

δεύτερο ημίωρο. Καλωσορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή σε μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα. Αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ ραντεβού. Με μουσικές που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Και λίγο παραπάνω λόγω καλοκαιριού που έρχεται.

καιρό είχαμε να ακούσουμε LP, καινούρια LP, εδώ και λίγες μέρες. Καινούρια LP στα αυτιά μας, Σέλι. Μιλάμε, λέει, συνεχώς για εξετάσεις και ξεχνάμε τα παιδιά. Καλά, αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα που ζω κι εγώ. Για τα παιδιά να πω, αν θέλετε, αν σας αρέσει, να σπουδάσετε, να κάνετε, να δώσετε εξετάσεις αυτές τις μέρες, να περάσετε κάπου, ρε παιδί μου. Αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν, να σας πω ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα. Μην αγχωρείτε.

μια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει σε όλο αυτό με τις εξετάσεις, θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή εποχής. Εξετάσεις να δίνονται το χειμώνα και να μην δίνονται τέτοια εποχή το καλοκαίρι, που το μυαλό σου φεύγει αλλού. Και είσαι που είσαι νέος και το μυαλό σου φεύγει αλλού. Μάιο μήνα έχει ξεφύγει τελείως πλέον και δεν συγκεντρώνεσαι. Και αν είναι να συγκεντρωθείς και να είσαι άρρωστος μαθητής, πιέζεσαι πάρα πολύ να φανείς αντάξιος στον εαυτό σου, στους άλλους. Ως μαθητής πιέζεσαι πάρα πολύ να φανείς αντάξιος στον εαυτό σου, στους άλλους.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για ακόμα μία ώρα. Θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Διαβάζω εδώ ότι η Κίνα ξεκίνησε προσλήψεις για μια δύναμη, λέει, πλανητικής άμυνα με στόχο την παρακολούθηση και την έγκαιρη προειδοποίηση για αστεροειδείς κοντά στη Γη. Ό,τι να είναι. Η φοβολαγνία σίγουρα δεν κάνει καλό σε εμάς, αλλά ίσως να δημιουργεί εμπόριο. Το διάβαζα αυτό τις προάλλες, ότι ο φόβος γενικότερα δημιουργεί έτσι ένα ιδιότυπο εμπόριο. Αν φοβάσαι κάτι πρέπει να αγοράσεις, μπας και το αποφύγεις το φόβο στον πολύ, τον ηρεμήσεις. Μετά το διάλειμμα και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσεις.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 14 00 84 84.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Διαβάζοντας ότι η εξάπλωση των smartphones και του γρήγορου διαδικτύου έχει μειώσει τις γεννήσεις σε πάρα πολλές χώρες στο όλο τον κόσμο. Μείωση των γεννήσεων που φτάνει ως και το 40% παρακαλώ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα είναι από τους Financial Times και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έγραψαν οι Financial Times τις προηγούμενες μέρες, όπως σας είπα, ότι η εξάπλωση των smartphones αλλά και του γρήγορου διαδικτύου από το 2000 και μετά επιτάχυνε τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία και την Πολωνία η γονιμότητα παρέμενε σχετικά σταθερή μέχρι τις αρχές του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα από το 2000 και μετά. Άρχισε να μπαίνει και το 4G σε αυτές τις χώρες στη ζωή μας, στη ζωή τους εν πάση περιπτώσει. Στο Μέξικο και το Μαρόκο και την Ινδονησία μια παρόμοια τάση εμφανίστηκε γύρω στο 2012. Στην Γκάνα, την Νιγηρία και τη Σενεγάλη από το 2013 και 2015 το ίδιο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μείωση ποσοστών γεννήσεων συνέπεσε με μια απότομη αύξηση της δημοτικότητας των ερωτημάτων της Google που σχετίζονται με εφαρμογές για κινητά.

Τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες για όλους. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Τι άλλο? Θυμίσου ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές αυτές που διαλέγω εδώ. Messy Gray έρχεται για τη συνέχεια. Κοσμάς και Δραμάνος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα.

Οι κοιμούνται του καλοκαιρού με τις ώρες και άλλοι το παλεύουν να κινηθούν 4-5 ώρες κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο η ηλικία, έτσι. Είναι, καμιά φορά είναι και η ηλικία, αλλά όχι μόνο η ηλικία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, φρεσκόδατη μελέτη, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που κοιμάται από 6,4 ώρες ως 7,8 ώρες κάθε βράδυ, όμως, προσέξτε, κάθε βράδυ, αποτελούν την χρυσή τομή για υγιή γύρανση ολόκληρου του οργανισμού αυτές οι ώρες. Από 6,4 ως 7,8 ώρες ύπνου το βράδυ αυτό. Γιατί άλλη μια ωρίτσα το μεσημέρι, αν κοιμάσαι, είναι ό,τι πρέπει για να αισθάνεσαι ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν το λέει αυτή εδώ η έρευνα, το λέει μια παλιότερη έρευνα που είχα διαβάσει. Η βιολογική γύρανση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το άγχος, η διατροφή, το περιβάλλον, αλλά και ο ύπνος.

In the Stars, Rolling Stones. Μ' αρέσει πολύ να μεταδίδω καινούρια τραγούδια από Rolling Stones μέσα στο 2026, από ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δουλεύει και να βγάζει επιτυχίες, γιατί έχει ταΐσει τους ίδιους, τα παιδιά, τα εγγόνια τους και δεν έχουν καμία ανάγκη να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Κι όμως να, εδώ. Ίσως και το αντίπαλο δέος της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να το πεις και αυτό. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Καθραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ συντονίσου. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Καλή.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί νέα σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έφριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε άνθρακο αρχείο στη βορειοανατολική Κίνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιλάνς αναδείχθηκε κυπελούχος Γαλλίας στον τελικό που έγινε στο Παρίσι, νίκησε με 3-1 την Ισ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Φράνσις Παράσχη. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@papakirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Βέβαια λιγάκι ο καιρός μας τα έχει χαλάσει, δεν πειράζει, στα τελειώματα είμαστε. Οι Ολυμπιακοί πετάνε στα ουράνια, λογικό είναι, μετά την τρομερή εμφάνιση χθες με τη Φενέρ και την άνετη πρόκριση στον τελικό. Απέναντι λοιπόν αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, στην Βασίλισσα του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι για πέμπτη φορά θα κοντραριστούν αυτές οι δύο ομάδες στο τελικό. Ένας Ολυμπιακός σε τρομερή κατάσταση, το είδαμε και χθες, και κατά τη γνώμη μου είναι και το φαβορί, αν και είναι τελικός, κατά τη γνώμη μου είναι το φαβορί να σηκώσει την κούπα για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Φυσικά το θέμα αυτό θα μονοπολίσει την εκπομπή, θέλω και τη δική σας άποψη, τα σχόλιά σας, τι είδατε χθες, τι περιμένετε αύριο. Από πλευράς ποδοσφαίρου, είχαμε την ανακοίνωση χθες πάνω για τον Μπενίτεθ τέλος. Πληροφορίες λένε ότι ο Δανός ο Νέστρουπ θα τον διαδεχθεί. Στον Ολυμπιακό έγινε μια συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ πριν το μπάσκετ, συνεχίζουν μαζί, μετά πήγαν και είδαν τον αγώνα του μπάσκετ. Οπότε όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αυτή τη στιγμή η εκκρεμότητα υπάρχει στον ΠΑΟΚ και θα είναι έκπληξη βέβαια για μένα να φύγει ο Λουτσέσκου. Πάντως όλοι περιμένουν το τελικό OK του Σαββίδη ότι συνεχίζει ο Ρουμάνος, προκειμένου να προχωρήσουν, να τα βάλουν κάτω και θα δουν πώς θα ενισχυθεί η ομάδα τους. Άρα λοιπόν πολύ γρήγορα σας μετέφερα πώς έχει η αθλητική επικαιρότητα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ασφαλώς τώρα έχουμε μπει και σε μεταγραφική περίοδο, πολλά γράφονται και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει φύγει ο Μάιος και τι έχει να γραφτεί, παίκτες που φεύγουν, που πολλούνται, που αγοράζονται. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, σήμερα όσον αφορά τα τραγούδια μας, δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε να ακούσουμε, ανάλογα και τη συμμετοχή του κόσμου. Σαν σήμερα είπαμε ότι βήκημο σχολείο, το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε αύριο περισσότερο χρόνο, περισσότερη άνεση, λιγότερα τηλέφωνα παραδοσιακά την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον Ηλία Λιμπερόπουλο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1984. Μιλάμε για έναν πολύ γνωστό θεατρικό συγγραφέα και εξαιρετικό στιγουργό, ο οποίος έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια. Τα τραγουδάμε και θα τα τραγουδάμε και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι δημιουργοί. Για παράδειγμα, αν είναι η Αγάπη Αμαρτία, Χίλιες Βραδιές με Τζένι Βάνου, Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά, το Εκείνη με τον Βοσκόπουλο, Είσαι το Λάθος μου με Πάριο, Πολύ Πάνου, γενικά έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Κυρίως συνεργάστηκε με Βάνου, με Βοσκόπουλο, με Πάριο, με Μητροπάνο. Και το πρώτο τραγούδι θα μας το λέει ο Μητροπάνος, μεγάλη Ολυμπιακάρα, έτσι θα πανηγυρίζει και αυτός από εκεί ψηλά. Του 1973, τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, σε στίχους βέβαια του Ηλία Λιμπερόπουλου και μουσική του Γιώργου Κατσαρού.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι, το Μητροπάνω συνόδευε η Χριστιανά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίγουμε τι έγινε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο αγωνιστικό κυρίως κομμάτι που μας ενδιαφέρει και θα καταλήξουμε στον τελικό αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα. Ολυμπιακός λοιπόν Φενέρ 79-61, Ρεάλ Βαλένθια 105-90. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, στην κυριολεξία ήταν ένα τρελό φορτηγό, μπασκετικό τρελό φορτηγό, ένας οδοστρωτήρας, πέρασε πάνω από την Φενέρ. Ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά των ομάδων και εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει το διαφορετικό. Εξάλλου και οι Τούρκοι, από ό,τι είδα και χθες μετά το μάτς και σήμερα, εκεί που στέκονται είναι στη διαχείριση των εισιτηρίων από πλευράς Ευρωλίγκας. Και έχουν δίκιο, διότι υπήρχαν Τούρκοι που πλήρωσαν εισιτήριο αλλά ποτέ δεν τα πήραν στα χέρια τους. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Στο αγωνιστικό λοιπόν, καθαρά μέρος, ο Ολυμπιακός ξεχώρισε πρώτα για τη φοβερή του άμυνα, μετά για την επιθετικότητά του, την αποτελεσματικότητά του και την ισορροπία που είχε ως ομάδα. Σε αυτό σαφώς βοήθησε, συνετέλεσε το εκπληκτικό κουτσάρισμα του Μπαρτσόκα, ο οποίος χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες. Θυμάστε όταν. Εγώ που δεν είμαι καθαρά μπασκετικός και είχα δει τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτς εδώ στην Αθήνα, είχα τότε πει ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που διαχειριζόταν τους παίκτες του Μαρτίνεθ, ο οποίος έκανε και τρεις αλλαγές ταυτόχρονα και ήθελε να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους. Αυτό λοιπόν που έβλεπα στον Μαρτίνεθ το είδα χθες στον Μπαρτζόκα. Χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες, που δεν είναι εύκολο τώρα μεταξύ μας, έτσι, να χρησιμοποιείς 12 παίκτες σε έναν ημιτελικό. Και μάλιστα να ανταποκρίνονται σχεδόν όλοι. Ποιος περίμενε, ας πούμε, χθες τον απίστευτο Πίτερς? Ποιος τον περίμενε? Δηλαδή, ο Βεζένκοφ έβαλε 2 πόντους στο πρωτομήχρονο και 16 στο δεύτερο. Και ο Πίτερς, ό,τι και να έκανε, έπιανε. Ήτανε το κάτι άλλο, ο Πίτερς. Είναι αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές και αναγκαστικά κάνω σύγκριση με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν. Ότι. Γιατί το συζητάμε όλοι μας, έτσι. Ο Μεν Αταμάν τον βλέπεις ότι πάει με το ένστικτο, με το ταλέντο, με το όνομα, με τη φανέλα. Θα χρησιμοποιήσει 7-8 παίχτες. Ενώ βλέπεις τον Μπαρτσόκα ότι δεν θέλει να βγαίνει μπροστά ένας ή δύο παίχτες. Θέλει όλους. Θέλει κυκλοφορία της μπάλας, θέλει κυνηγητό τρέξιμο. Δίνει ευκαιρία και δυνατότητες σε όλους. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Σήμερα είναι ο Ντόρση. Αύριο είναι ο Βεζέκοφ. Μεθαύριο είναι ο Φρουνιέ. Μετά είναι ο Πίτερς. Μετά ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ, ο Γόκαπ, ο Μακίσικ, ο Γουόρτ. Δηλαδή έχει τόσους πολλούς καλούς παίκτες που ο Ολυμπιακός, εγώ προσωπικά τον έχω χαρακτηρίσει την επιτομή της ομάδας. Αυτό είναι ομάδα. Όχι να έχεις, ας πούμε, τον Ναν και τον Ντέιβις ή τον Ναν, ξέρω εγώ, και τον Σλούκα και τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολλά βαριά ονόματα. Και όταν έχεις όλα αυτά τα ονόματα, δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς. Δηλαδή ο Ντόρσεϊ, θυμάστε πέρυσι, ο Ντόρσεϊ με τη Μονακό ήταν εκτός δωδεκάδας. Τώρα είναι ο πρώτος τελικός που θα παίξει στην καριέρα του. Και πέρυσι έδωσε στο τέλος το πρωτάθλημα. Τι έγινε, ο Ντόρσεϊ δεν ήξερε μπάσκετ πέρυσι και ξέρει φέτος? Ενδεχομένως και ο Μπαρτζόκας να σκέφτηκε κάποια πράγματα καλύτερα. Σου λέει να δώσω ευκαιρία στο παιδί αυτό και τον έχει βγάλει ασπρό πρόσωπο. Και γι' αυτό είπε και στις δηλώσεις ο Ντόρσεϊ: ελπίζω να κοιμάται καλά ο προπονητής μου κλπ. Και ο Μπαρτσόκας απάντησε με πολύ ευγενικά λόγια. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις μια ομάδα να παίζει με αυτοπεποίθηση, να έχει τρομερή ψυχολογία, σαφώς βοηθάει και ο κόσμος. Ναι, μεν έπαιζε στην έδρα του Αιώνιου, του Παναθηναϊκού, αλλά έπαιζε στην Ελλάδα. Το γήπεδο ήταν κατακόκκινο. Έβραζε ο τόπος. Εδώ ο Φουρνιέ, δεν ξέρω πόσοι το πήρατε χαμπάρι. Όταν ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα, είπε δεν το περίμενα. Αντίθετα με τον Μπαρτζόκα που έδωσε απάντηση σαν Ολυμπιακός γνήσιος, είπε οι Ολυμπιακοί είμαστε, για μένα δεν είναι σοκ το ότι βλέπω τόσο κόσμο και αυτή την ατμόσφαιρα. Ο Φουρνιέ ευνηδιάστηκε. Λοιπόν, όταν μπαίνεις στο γήπεδο και έχεις το κοινό μαζί σου και το κοινό του Ολυμπιακού, όπως ήταν χθες η εξέδρα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντάξει, αυτό είναι το καύσιμό σου. Να προχωρήσεις. Η Φενέρ ήταν αδύνατο να σταματήσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος στα 3 δεκάλεπτα τα ξεκινήματά του ήταν συνολικά 34-0. Στα 3 δεκάλεπτα. Και κάποια στιγμή
που η Φενέρ έφτασε στους 7 πόντους και εκεί λιγάκι ψιλοακούστηκαν οι Τούρκοι, λες για να δούμε, πάλι ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο, ο Μπαρτσόκας, ψύχρεμα, χωρίς να τα χάσει, να πάρει τα πάνω του και να ξεφύγει. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Εγώ πάντα έλεγα και ευχόμουν να είναι και οι δύο, αλλά θυμάστε όσοι ακούτε την εκπομπή, ότι στεκόμουν πάντα στην ομαδικότητα του Ολυμπιακού. Και αυτή ήταν η διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 σούπερ παιχταράδες, έχει ταλέντο, είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο, όμως δεν του έχει εμπιστοσύνη. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ο Ολυμπιακός ξέρεις ότι θα πάρει πράγματα. Εγώ αποφεύγω να κάνω προγνωστικά. Είχα χαρακτηρίσει τον αγώνα δύσκολο, επειδή η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει καλό προπονητή, έχει καλούς παίκτες. Όμως, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και άρχισε σιγά σιγά να περνάει λίγο χρόνος και να βλέπεις πρόσωπα, καταστάσεις, συμπεριφορές, ομαδικότητα, άμυνα, επίθεση κλπ. Κλπ. Λέω, πώς θα χάσει αυτή η ομάδα Ολυμπιακός τον αγώνα. Δηλαδή, από χιλιόμετρα φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλύτερος. Και ειλικρινά σας λέω, μου άρεσε προσωπικά και ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν οι μπασκεμπολίστες του Ολυμπιακού και ο προπονητής μετά το τέλος του αγώνα, το κεφάλι κάτω. Πολύ ταπεινή, πολύ σοβαρή, ουσιαστική, όχι αλαζονία. Αυτό είναι και το όπλο. Όχι αλαζονία. Δεν σημαίνει επειδή είσαι ο καλύτερος και τον άλλον ενδεχομένως μέσα σου να μην το βλέπεις ότι θα πρέπει να το δημοσιοποιήσεις. Είναι λάθος. Και για τον εαυτό σου και για τον αντίπαλο. Γιατί θα του δώσεις κίνητρο να σε παίξει διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στο Final Four για να το πάρει. Και έχει πάει να το πάρει σωστά πνευματικά. Για μένα αυτά τα παιχνίδια, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, ξεκινάνε από την πνευματική κατάσταση που είναι οι αθλητές. Και ο προπονητής, αλλά βασικά οι αθλητές. Έχει να κάνει με την προετοιμασία της ομάδας, αλλά έχει να κάνει και με την προσωπική προετοιμασία του κάθε μπασκεμπολίστα, ποδοσφαιριστή, βολεϊμπολίστα, χαντμπολίστα κλπ. Πόσο έτοιμος είναι, πόσο καλά νιώθει με τον εαυτό του. Και είδαμε τους παίδες του Ολυμπιακού ότι είναι μια χαρά με τον εαυτό τους και είναι εδώ και καιρό μια χαρά. Ακόμα και στα πρωταθλήματα, ακόμα και στους αγώνες πρωταθλήματος, βλέπετε, δεν κάνει κοιλιές. Καθαρίζει, μπαίνει μέσα και καθαρίζει. Παίζει δυνατά. Έχει έναν ίδιο ρυθμό. Έχει βρει γερά τα πατήματά του. Αυτή η ομάδα, δηλαδή, είναι φτιαγμένη. Ίσως να είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα από τον Μπαρτζόκα και με τις κατάλληλες κινήσεις μεταγραφικές που έγιναν να πάρει την Ευρωλίγκα. Για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Στα δικά μου μάτια δεν βλέπω κάποια ομάδα καλύτερη. Έλεγα όλη τη χρονιά Φενέρ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Φενέρ. Και φτάσαν οι δύο στο Final Four και παίξαν στον ημιτελικό. Και αναμετρηθήκανε. Δεν μπόρεσε ποτέ η ομάδα της Τουρκίας να δει τον Ολυμπιακό στα μάτια. Φαινόταν και από τη γλώσσα του σώματος και των αθλητών της, αλλά και του προπονητή του Σάρας, του Γιασικεβίτσιους. Και παραδέχτηκαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε όλους τους τομείς. Πού να πούμε, κάτω από τη ρακέτα, με τα 13 του Μιλουτίνοφ, πού να πούμε, στα τρίποντα, στα δίποντα, στην άμυνα, στην επίθεση, στην κυκλοφορία, πού. Σε ποιο κομμάτι η Φενέρ ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Αν λίγο στην αρχή ο Ολυμπιακός και κάποιες βολές που έχασε, εντάξει. Υπάρχει λογικό και μια νευρικότητα και η Ρέντα παίζουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο να χαλάσει την ψυχολογία της ομάδας του Ολυμπιακού. Έκαναν αυτό που έπρεπε, όπως έπρεπε, για να φτάσουν στο τελικό. Και η ομάδα της Τουρκίας δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτό είπε και ο Γιασικεβίτσιους. Εκεί λέει που 2-3 φορές που πήγαμε κάπως να μειώσουμε, έφευγαν. Και δεν είχαμε λύση. Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Αυτά, ξέρετε, οι δηλώσεις που λένε οι προπονητές του διαμετρήματος ενός Γιασικεβίτσιους, και μην ξεχνάμε ότι ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ανεβάζουν πολύ και τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, κατά γενική ομολογία,
είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει την κούπα και είναι ήδη στον Πειραιά, γιατί είναι τελικός. Σε ένα τελικό ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για να μην μιλάω συνεχώς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ηλία του Λιμπερόπουλου, ήταν η Αγάπη Αμαρτία με την Τζένι Βάνο, η μουσική βέβαια του Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
15: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο.
16: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
17: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
18: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
17: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
18: Αυτό
0: στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρό Λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, όπως επόλειας Νέα Φιλαδέλφια, ανατιμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα.
1: Αντένα.
19: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
20: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδη μέων 80.
21: Κυρίες και κύριοι, γεια σου αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ. Μπράβο στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Φενέρ. Θα πρέπει να παίξει το ίδιο και άμυνα με τη Ρεάλ και να είναι πιο εύστοχος για να το σηκώσει, το αξίζει. Ωραία. Ένας άλλος Δημήτρης, η Ρεάλ θα το πάρει, τον έχει πελάτη η Ρεάλ, θα πάθει ΑΕΚ αύριο ο θρύλος. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Να πω ότι έχουν παίξει 5 φορές. 3-1 είναι οι νίκες. Σε τελικούς είναι το πιο γνωστό ζευγάρι, δηλαδή Σαραγώσα το 95-73-61 η Ρεάλ, τότε που είχε το θηρίο το Σαμπόνις, δεν ξέρω αν θα θυμούνται οι παλιότεροι. Στο Λονδίνο το 13-188 Ολυμπιακός με Μπαρτζόκα προπονητή, στη Μαδρίτη το 2015-78-59 και στο Κάουνας το 2023-79-78 με το καλάθι του Γιούλ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν σε ένα τελικό, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Και όταν μιλάμε για τη Ρεάλ, η οποία παιδιά έχει 11 τρόπαια και έχει παίξει και άλλους 10 τελικούς. Δηλαδή θα είναι 22η φορά. Ό,τι και να έχει προβλήματα είναι η Ρεάλ. Στα δικά μου μάτια, αυτό που βλέπω ως απλός φιλάθλος, ότι αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός είναι σε οργιώδη κατάσταση. Έτσι, και με ξέχωρα από οπαδικά γυαλιά, τι φοράει ο καθένας, γιατί εγώ τα οπαδικά που μου στέλνετε αυτά, φίλοι Παναθηναϊκοί, δεν τα διαβάζω. Τα διαβάζω κάποιους οι οποίοι είναι ευγενέστατοι. Αλλά αυτά εγώ δεν τα διαβάζω. Τα οπαδικά το ξεκαθαρίζω, μην κουράζεστε. Λοιπόν, ξέχωρα από οπαδικά γυαλιά, θέλουμε να πάρει το κύπελλο Ολυμπιακός για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ δεν είπα θα κερδίσει το ελληνικό μπάσκετ, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε εθνική ομάδα, δεν παίζουν Έλληνες παίκτες. Έτσι. Όμως ο Ολυμπιακός είναι ομάδα ελληνική, έστω με ξένους παίκτες ή ο Παναθηναϊκός. Στην ιστορία θα γραφτεί λοιπόν ο Ολυμπιακός της Ελλάδας. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Και όχι τα πικρόχολα που μου στέλνετε. Και δεν θέλω να δηλητηριάσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, τι έχουμε. Είναι η ένα και οι δύο, Γιώργο. Ωραία, πάμε στον κύριο Νάση. Κύριε Νάση, γεια σας.
22: Χαίρετε.
21: Τι κάνετε?
22: Καλά, είχα πάει χτες στο Telecom Center Athens.
21: Ναι.
22: Λοιπόν, θα σας πω τις σκέψεις μου κατά τη διάρκεια των αγώνων, γιατί εγώ κάλεσα και είδα και τα δύο τα μάτς. Καλά, περί τώρα θα σας πω ότι δεν μου έγινε κανένας απολύτως έλεγχος.
21: Θα σας ρωτούσα.
22: Μπήκα και κάθισα όπου ήθελα, κυριολεξία.
21: Μάλιστα.
22: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιοι φίλοι μου με κάποια μηχανάκια στην Κηφισίας επίσης, χιλιάδες που κατεβήκανε μου είπαν ότι πάρα πολλοί από αυτούς επίσης μπήκανε μέσα χωρίς εισιτήριο.
21: Ναι, αυτό έχει καταγγείλει η Φενέρ, αυτό λέει η Φενέρ, ναι. Εσείς, αν επιτρέπετε, το εισιτήριο το πήρατε μέσω Ευρωλίγκας, αν επιτρέπετε, έτσι, συγγνώμη που ρωτάω, γιατί έχουν ακουστεί τόσα πράγματα.
22: Όχι, εγώ είχα πρόσκληση επίσημη και μετέτρεψες.
21: Μάλιστα.
22: Λοιπόν, ήμουν και το 13, σας το είχα πει.
21: Μάλιστα.
22: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο τώρα πάνω στο κομμάτι αυτό. Καλά ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ότι έχει φτιάξει μια πολύ γυμνατή ομάδα, την καλύτερη και πιο πλήρη στην Ευρώπη, αλλά είναι ότι έχει κάνει και οικονομία δυνάμεων. Είδατε με πόση ευκολία πήρε το μάτς, που αντιμετώπισε ότι η πρωταθλήτρια υποτίθεται Ευρώπης. Και είδαμε επίσης πώς η Ρεάλ πήρε τη Βαλένθια, αυτή τη Βαλένθια η οποία απέκλεισε το Παναθηναϊκό, έτσι.
21: Ναι.
22: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα ο Ολυμπιακός. Είναι τρομερό. 5 χρόνια που υποτίθεται θα έπρεπε να σκέφτονται ότι αποτύχαμε. Αυτή η διοίκηση της ομάδας στήριξε τον προπονητή και τον στήριξε εμπράκτος. Διότι αντί, ας πούμε, να επαναπαυθεί στους παίχτες και αυτούς που είχε, κοίταξε να ενισχύσει το ρόστερ, να καλύψει τις ελλείψεις κατά τα γούστα και τη θέληση του προπονητή. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός εμφανίζει μια πεντάδα στο τερέν, στο glass floor τέλος πάντων του Telecom Center, και βλέπεις ότι μπαίνουν οι αναπληρωματικοί, υποτίθεται, και είναι καλύτεροι από τους βασικούς. Δηλαδή μπαίνει ο Πίτερς, ας πούμε, και είναι πολύ καλύτερος από τον Βεζέκοφ. Έτσι δεν είναι?
21: Ναι.
22: Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Αυτή είναι η επιταγή της πραγματικά μεγάλης ομάδος, που πρώτος την εστερνίστηκε και την εξέλιξε ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Εντάξει, δεν μιλάμε για έναν τέλειο τύπο. Αυτό ήταν στην ουσία φασίστας, ήταν με τον Φράνκο το δικτάτορα. Έτσι,
21: ναι,
22: το,
21: ναι.
22: Το Φρανσίσκο. Αλλά σαν ηγέτης της Ρεάλ, η Ρεάλ έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ευρώπη, στο Champions League, ας πούμε, το σημερινό. Και αντί η ομάδα να δυνατήσει ή να επαναπαυτεί στους παίχτες αυτούς που είχε, ενισχυόταν ακόμα περισσότερο. Διότι σου λέει, μας ξέρουν, θα την ενισχύσει με την ομάδα περαιτέρω για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες.
21: Έτσι, σωστό.
22: Το λέω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που πήρανε, λέει, το πιο μάγικο πρωτάθλημα, δηλαδή στα λάθη που έκανε για μένα ο Αλμέιδα, προπονητής της ΑΕΚ, και αντί να ενισχύσουν την ομάδα, 5 χρόνια τώρα την αδυνατίζουν. 6 πόσα είναι. Το 23 πήραμε, το 23-24 πήραμε το πρωτάθλημα.
21: Ναι,
22: το
21: τότε με τα play-off.
22: Δεν φτιάχνονται έτσι ομάδες. Άντε τώρα όλα αυτά τα παλτά που έχεις μαζέψει και όλους αυτούς τους περίεργους παίχτες, με τον Λουτσέσκου να κάνει το μάνατζερ, να κάνει τον προπονητή, να κάνει τα πάντα, να δούμε πώς θα μαζευτούν τα σημάδευτα. Φτάσανε να πάρουν το πρωτάθλημα και να παίζουν με την Μάλμο και να μαζεύουν 5 και 6 γκολ. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι όπως ενεργεί η διοίκηση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, γίνονται οι ομάδες. Με προγραμματισμό, με εμπιστοσύνη και στήριξη πραγματικά στον προπονητή. Γιατί εγώ ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει ούτε το ποδόσφαιρο που σκέφτεται να παίξει ο Λουτσέσκου, ούτε το κοτσάρισμα που κάνει, ούτε οι παίχτες που επιλέγει. Αλλά εφόσον θέλεις να στηρίξεις τον προπονητή σου και εφόσον θέλεις να είσαι σοβαρός, πρώτα απ' όλα χρειάζεται σοβαρότητα. Και είδαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να θέλεις να φτιάξεις μια ομάδα και να κάνεις πασαλήματα στο στυλάκι αυτό που κάνει η διοίκηση, ας πούμε. Να δω τώρα τι θα μας παρουσιάσει. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με μια εμφάνιση στο 60% των δυνατοτήτων του εύκολα θα σηκώσει την κούπα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και καιρός. Τώρα 5 χρόνια συνεχόμενα να φτάνει στο τελικό και να μην το σηκώνει, έλεος δηλαδή. Και η Ρεάλ να έχει μείνει με 8 παίχτες χωρίς σέντερ στην ουσία.
21: Έτσι.
22: Δεν θα το σηκώσει. Δεν, εγώ το αποκλείω. Εγώ θεωρώ ότι είναι
21: μακάρι,
22: το σούπερ φαβορί. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω.
21: Ωραία,
22: για να φτιάχνονται οι ομάδες και να το έχουμε σαν παράδειγμα αυτό.
21: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να γίνετε. Θέλω
22: να συμφωνείτε κιόλας.
21: 100%, 100% συμφωνώ. 100%.
22: Γεια σας.
21: Γεια σας. Γεια σας. 100% συμφωνώ. Ο κύριος Δημήτρης, ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας, κύριε Κολοκοντρώνη. Τι κάνετε?
21: Καλά, καδόξτε το Θεό, εσείς.
2: Εδώ στην κίνηση είμαστε μέσα. Απίστευτο. Έχει κίνηση και το Σάββατο. Έχουμε χάσει τις μέρες πια να μου.
21: Ναι, εντάξει τώρα.
2: Παλιά, αν θυμόσαστε, γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι. Παλιά, αν θυμόσαστε, το Σαββάτο κοιμόταν το μεσημέρι ο κόσμος.
21: Ήταν διαφορετικά. Τώρα το Σάββατο έχει γίνει όντως. Δουλεύει. Πολλοί κόσμος δουλεύει. Πολλοί κόσμος.
2: Για να βγει το βράδυ να διασκεδάσει, γι' αυτό κοιμόταν.
21: Ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα είναι τρομερό. Βγαίνουν όλοι να πούμε το τώρα τέτοια ώρα, ας πούμε, 3 η ώρα κοντά.
21: Ξέρετε τι, πέσει η ρόλο και τα αλκοτέστ. Το βράδυ το Σάββατο έχει περιοριστεί τώρα.
2: Σαφώς.
21: Πάνε πολύ μεσημέρι.
2: Δηλαδή πίνουνε το μεσημέρι.
21: Ναι. Να σας πω κάτι. Το περασμένο Σάββατο, την περασμένη Κυριακή, έφυγα από εδώ και πήγα σε ένα τραπέζι που είχαμε στη Νέα Μάκρη. Και πήγα 5,5 ώρα, έφυγα από εδώ 5 από το Μαρούσι. Πήγαμε λοιπόν στο μαγαζί, το οποίο ήταν γεμάτο. Και 5,5 το απόγευμα. Και ήρθε κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης εκεί, εντάξει, μου πιέζει αεξής, μου πιέζει την κουβέντα, μιλήσαμε και μου τα έλεγε ο άνθρωπος. Μου λέει, ξέρεις κάτι, το βράδυ μου λέει, θα είμαι κλειστός τώρα. Και χθες το βράδυ δεν είχα πολύ κόσμο. Σήμερα και χθες το μεσημέρι χαμός μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τις 12 η ώρα. Γιατί έρχονται, πίνουν, σου λέει, δεν γίνεται αλκοτές το μεσημέρι, γίνεται μόνο το βράδυ.
2: Ναι, αλλά
21: παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
2: Δεν ξέρω. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι έχει πολύ έξοδο, πολύ κόσμο, ας πούμε, να βγαίνει στους δρόμους. Τέλος πάντων, στα δικά μας. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι εγώ είμαι, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά πιστεύω 90% ότι θα το πάρει. Και δεν λέω 100% γιατί έχουμε επικραθεί πολλές φορές, ειδικά μετά το τελευταίο που χάσαμε με τον Γιούλ, με τον Γιούλ, τον Ισπανό της Ρεάλ.
21: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο οποίος ήμασταν όλο το παιχνίδι μπροστά και μια φορά περάσαμε μπροστά την ώρα που κερδίσανε. Δηλαδή αυτά είναι απταπίστευτα. Γι' αυτό ας βαστάμε λίγο μικρό καλάθι και να μην αγχωνόμαστε με τρόπο που δεν κάνει. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός άμα μπει χαλαρός, όταν λέω χαλαρός όχι παιχτικά, αν μπει χαλαρός στη σκέψη, στο μυαλό και να πατάει καλά στα πόδια του, πιστεύω θα το πάρει με άνεση και με διαφορά κιόλας. Αλλά ας μην λέμε τέτοιο. Σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι θέλω να σας μιλήσω λίγο για τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού και περίμενα να τελειώσει το πρωτάθλημα και να μου δώσετε δύο λεπτάκια να πω κάτι πράγματα που θέλω. Είδατε ότι συναντήθηκε ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπα. Η πρώτη διαφωνία πλέον τη γράφουν όλοι, είναι επίσημη, έτσι, ότι δεν θέλει να μείνει ο Γκαρθία ο Μαρινάκης.
21: Ναι.
2: Ο Μεντιλίμπα πρότεινε να μείνει. Πιστεύω ότι δεν θα περάσει εν τέλει του Μεντιλίμπα. Θα περάσει του Μαρινάκη και θα φύγουν και αυτός και κάποιοι άλλοι που πρέπει να φύγουν. Ήδη έχει πουληθεί ο Κωστίνια, μια μεγάλη επιτυχία στην Brighton. Θα πάει κοντά στα 12 εκατομμύρια από ό,τι λέγεται και από ό,τι διαβάζουμε. Έφυγε ο Κωστίνια, είναι και άλλοι στο δρόμο, ακόμα και ο Ροντινέη έχει πρόταση. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον θα μπορέσει να κάνει τέτοιο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να φύγει ο Ροντινέη, γιατί πιστεύω ένα χρόνο ακόμα τον έχει. Αλλά βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς. Εν πάση περιπτώσει οι εγκαθαρίσεις πρέπει να γίνουν, κύριε Γιώργο, πρέπει να γίνουν οι εγκαθαρίσεις και να γίνει χοντρή εγκαθάριση. Και αν χρειαστεί να πάρει και 10 παίχτες. Γιατί η ομάδα πρέπει να μικρύνει. Είναι μεγάλη για το μέσον όρο ηλικίας που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη. Πρέπει η ομάδα να έχει μία μεταξέλιξη να δώσει περισσότερα πράγματα.
21: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
21: Ωραία.
2: Πιστεύω να τα δουν αυτά τα πράγματα, ήδη τα έχουν στο μυαλό τους και να βαδίσουν σωστά. Λοιπόν, καλό Σαββάτο, κύριε
21: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Θες κάτι? Να πάμε break. Ωραία, πάμε ένα γρήγορο break και χειρίζουμε.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον πολυχώρο πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
5: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
23: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο, MS Απολυμαντική. απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00-0595.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
21: Όσοι σκεπτόμενοι, σας συμφέρει ο Ολυμπιακός να σηκώσει την κούπα? Γιατί αν έχεις σκυλιάσει 10 φορές ο Γιαννακόπουλος, θα σκυλιάσει 100. Θα γίνεις καλύτερος. Όταν βλέπεις το βασικό αντίπαλο να δυναμώνει, θα δυναμώσεις και εσύ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κόρινθος, καλώς τον.
7: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
21: Γεια χαρά, Παναγιώτη, εσύ πώς είσαι?
7: Καλά είμαι. Εντάξει, λίγο στεναχωρημένος που ο Παναγιώτης δεν το ζει αυτό που ζει ο Ολυμπιακός φέτος. Ήταν η χρονιά που είχε στο σπίτι σου, ξέρετε, είναι διαφορετικά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Δεν το αξίζαμε για μένα να είμαστε εκεί φέτος. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε μόνος του από 0-2. 3-2 δεν γίνεται αυτό. Μια μεγάλη ομάδα να μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μες στην έδρα της. Τώρα, όσον αφορά το Ρεάλ Ολυμπιακός, δεν με συμφέρει μόνο να το σηκώσει ο Ολυμπιακός λόγω ότι θα σκυλιάσει ο Γιαννακόπουλος και θα κάνει καλύτερη ομάδα. Είμαι πιο κοντά στη Ρεάλ. Μετά η Ρεάλ ξεφεύγει 5.
21: Ναι.
7: Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, έτσι. Ναι. Το μόνο που με πονάει και δεν το κρύβω είναι ότι θα το σηκώσει στο σπίτι μου. Αυτό είναι λίγο που με ενοχλεί. Γιατί είναι. Αλλά θα μου πεις, για ποιο λόγο να σε ενοχλεί? Το ελληνικό μπάσκετ θα διακριθεί. Δεν θα πάει στην Ισπανία η κούπα που τόσες έχουν, θα πάει στην Ελλάδα. Που και ο Ολυμπιακός πάει 5 σερί Final Four, δεν έχει πιει νερό στην πηγή. Θεωρώ πως είναι η χρονιά του φέτος. Έχει το κατάλληλο υλικό. Τους κατάλληλους παίχτες, αύριο κιόλας υπερτερείς τους ψηλούς. Ο Καρούμπα τελικά, κύριε Γιώργο, τι έπαθε, αχίλιο όπως
21: δεν είναι, τώρα μάλλον για αχίλιο περιμένουν τα οριστικά. Πάντως το παιδί είναι τραυματιστή, σοβαρά φαινόταν και χθες δεν μπορούσε να πατήσει.
7: Μα εννοείται, έτσι όπως έπεσε φάνηκε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, ας το πάρω καλύτερο, όσο θα κρυθούν στις 4 γραμμές. Εγώ αυτό θα πω. Τώρα και όποιος βγαίνει και λέει διαιτησία, χειρουργείο χθες στη Φενέρ, όποιος ξέρει από μπάσκετ ξέρει ότι ο Ολυμπιακός χθες το πήρε με τα μπούνια. Επανεύκολα. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Αυτά τώρα είναι αυτά που κοροϊδεύαμε, κάνουμε και εμείς ορισμένοι. Δηλαδή δεν μπορώ να μας καταλάβω. Και κάτι ακόμα για να κλείσω σιγά σιγά, να μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Για τον Νίστρουπ έχουμε κάποια εξέλιξη καινούρια.
21: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι στην ανταλλαγή εγγράφων.
7: Μάλιστα. Οκ. Okay.
21: Άρα αυτό θα είναι ο διάδοχο. Ορίστε.
7: Θα τον αφήσει όμως να δουλέψει.
21: Τότε γιατί τον παίρνει? Άμα τον παίρνει, αντί να του δίνει χαρτάκι, τι να κάνει?
7: Πολλούς. Και τον Πενίτε γι' αυτό τον πήρε και τον Τερίμ γι' αυτό τον πήρε. Δεν ξέρω. Έχω κάποιους συνδυασμούς, κύριε Γιώργο, με αυτή τη διοίκηση που μας τέτοιο. Τέλος πάντων, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό, να πάνε καλά και να κερδίσει αύριο καλύτερος. Είτε είναι κόκκινος είτε είναι άσπρος. Ο καλύτερος και τον μπάσκετ να υπερτερήσει.
21: Έτσι.
7: Αυτά είχα να πω.
21: Έγινε.
7: Να είστε όλοι καλά και θα ξαναμιλήσω.
21: Έγινε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να πάμε και στο Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Κύριε Δημήτρη, τι γίνεται?
8: Μία μεγάλη καλησπέρα.
21: Πώς πάμε?
8: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε πολύ ωραία. Χτες πρώτη φορά στη Φτελιά που όλη η Φτελιά ήταν Ολυμπιακή. Γιώργο, προχτές την Κυριακή που έπαιζε πάω Ολυμπιακός για το ποδόσφαιρο,
21: ναι.
8: 4 τηλεοράσεις. Ούτε μία βάλανε να βλέπω εγώ. Και οι 4 δείχναν τον πάγκο του Ολυμπιακού.
21: Μα λογικό.
8: Εκεί που έπαιζε πάω Ολυμπιακός για το ποδόσφαιρο.
21: Ναι.
8: 4 τηλεοράσεις. Ούτε μία βάλανε να βλέπω εγώ. Και οι 4 δείχναν τον πάγκο του Ολυμπιακού.
21: Μα

0: Πηγαίναμε στις φώτας που δεν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη στο παλέ.
1: Καλά, Αριανός, πώς έγινε Αριανός?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ που απορώ.
1: Αριανός.
0: Αριανός, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Ειλικρινά, σε ευκαιμένα μιλάνε μερικοί πώς έγινε Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, το πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε και εγώ Ολυμπιακός.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τι να πεις, δεν ξέρω. Γιατί ο γιος μου, το γιο μου το λένε γραμμένο, το λένε Μένιο.
1: Ναι.
0: Ο Μένιος είναι Αριανός και ξέρεις, Αριανός φόλα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μπράβο. Τώρα
1: ο κάθε άνθρωπος.
0: Εντάξει, είναι Θεσσαλονίκη, αλλά.
1: Ναι.
0: Θες πραγματικά το χωριό το χάρηκα. Γιώργο, φέτος σε μιλάω σήμερα, κουράστηκα. Μπήκαμε στον κήπο, έχω ένα μεγάλο κήπο. Σήμερα έκανα φρυζάκι. Έχω 70 ρίζες πεπόνια.
1: Α, πολύ πράγμα.
0: Έχω
1: πολύ
0: 40
1: πράγμα.
0: Ντοματιές. Έχω 30 πιπέρια γεμιστά, 30 τα μιλάμε και χθες όλα τα μοιράζω αυτά, υπόψη είναι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Για να πάω στον παράδεισο.
1: Εντάξει. Πάντως περνάει ευχάριστα η ώρα.
0: Μπράβο.
1: Περνάει ευχάριστα η ώρα. Εμένα μου αρέσει πολύ οι δουλειές του κήπου του που λέμε τις γης, μου αρέσουν και εμένα. Ξεκουράζεις.
0: Πάρα πολύ. Ξεκουράζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Περνάω σήμερα, κουράστηκα βέβαια, αλλά ήπια δυο τσιπουράκια και τώρα λέω τα. Χθες άκουσα που είπε στον Γιώργο από τη Δράμα. Παίρνει ο Δημήτρης από τη Στελιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκουστε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Για να μην κρατάω τη γραμμή, να πάρουν κι άλλοι.
1: Ωραία.
0: Χαίρομαι πραγματικά. Με δίνετε ζωή πραγματικά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη μου.
0: Εσείς να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Μου λέει εδώ ο Νίκος από του Παπάγου ότι ούτε σε μένα έγινε έλεγχο. Εγώ θα σου πω, θα σας πω μάλλον. Ένας δικός μου άνθρωπος, ο οποίος πήγε στο γήπεδο. Είχε εισιτήριο για κλήση κανονικά από Ευρωλίγκα, καιρό, έτσι. Όταν πήγε, καθόταν μία κοπέλα με τον σύντροφό της. Και λέει, με συγχωρείτε παιδιά, εδώ κάθομαι. Και εντάξει, πήρε το λόγο ο σύντροφος της κοπέλας και λέει, μα και εμείς έχουμε το ίδιο. Λέει, για να δω. Και είχαν το ίδιο εισιτήριο. Τώρα παιδιά, τι έγινε δεν ξέρω. Πάντως είχαν το ίδιο εισιτήριο. Ή ας πούμε τώρα η Φενέρ έκανε μια καταγγελία ότι 5.000 Ολυμπιακοί μπήκαν έτσι. Εντάξει, μου κάνει κομματάκι δύσκολο τώρα. Δηλαδή, πώς με αυτά τα δρακόντια μέτρα που υπήρχαν εδώ, δημοσιογράφοι που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους για να πάνε στην αίθουσα τύπου από τις 2-2.30 το μεσημέρι και δεν τους αφήνανε και έπρεπε να πάνε από την αίθουσα Α, να κάνουν από την είσοδο Α, να κάνουν ολόκληρο γύρο. Τους έκαναν έλεγχο το αυτοκίνητο. Δεν κάνω πλάκα. Ανοίξαν τον μπορμπαγκάζ και δηλαδή κάνουν τέτοια. Τέτοιο έλεγχο και βάζουν μετά τον κόσμο χωρίς εισιτήριο. Το να μην γίνεται ταυτοποίηση, πες ότι μπορώ να το καταλάβω. Που κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει οργάνωση, τάξη, να έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Παιδιά, ελάτε στο γήπεδο την τάδε ώρα. Διότι αν γινόταν ταυτοποίηση χθες όπως ήταν η όλη η κατάσταση, να είστε σίγουροι ότι θα τελείωνε και ο αγώνας Ρεάλ Βαλένθια στις 11 το βράδυ και ακόμα θα μπαίνουν Ολυμπιακοί μέσα. Μπορώ να καταλάβω 17-18.000 κόσμους ότι δεν έγινε η ταυτοποίηση. Και επίσης να πω, επειδή οι Τούρκοι φωνάζουν και στο κομμάτι των εισιτηρίων η λογική λέει ότι έχουν δίκιο γιατί κάποιοι είχαν πληρώσει. Έτσι, και δεν μιλάω τώρα για χολιγκάνους, έτσι, για απλό κόσμο που είχε προμηθευτεί εισιτήρια μέσω της Ευρωλίγκας εδώ και καιρό. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάποια ευθύνη από πλευράς Ολυμπιακού, η Ομοσπονδία, η ΕΣΑΚΕ, η Παναθηναϊκού, καμία σχέση στο ελληνικό μπάσκετ με όλο αυτό. Οι όποιες ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν από την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η διοργανώτρια. Αυτή είχε το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε το γήπεδο. Και θυμίζω ότι το Final Four το πήραμε, αφού καταβάλαμε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι λεφτά, χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν είναι χρήματα του Παναθηναϊκού. Και παραδώσαμε ένα γήπεδο κουκλί. Από όλες τις απόψεις κουκλί. Τώρα, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Σωτήρης από το Κερατσίνι, είναι τυχαίο που μου λέει που ο Γκαρούπα χτύπησε. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Προφανώς εννοεί ότι υπάρχουν τραυματισμοί και άλλοι στο φλόρ του Ολυμπιακού Σταδίου και Λεσόρ κλπ. Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως το παιδί έπεσε μόνο του. Άμα δούμε τη φάση, έπεσε μόνο του, δεν έγινε κάτι. Τα πόδια του εκεί μπερδεύτηκαν και χτύπησε άσχημα. Δεν παίζει βέβαια αύριο, δεν το συζητάμε. Μήπως έχει πάθει ζημιά αχίλιο, τα περαστικά μας. Και μια και αναφέρθηκα σε αυτό το κομμάτι, λείπει ο Ταβάρες, λείπει ο Λέων, λείπει ο Γκαρούμπα. Δεν έχουν αυτοί τώρα ψηλό σέντερ. Έχουν λέει ένα πιτσιρικά από την Ιταλία. 21 ετών δεν παίζει ποτέ. Αντίθετα, αυτός ο ωφελής.

0: Ένας καλός παίκτης γρήγορος που είχε τραυματιστεί, από ό,τι λένε θα παίξει. Είχε πάει τώρα στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, άρα θα παίξει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά τα λέω, διότι θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν στην Ευρωλίγκα με τον αυριανό τελικό. Υπολογίζεται ότι το γήπεδο όχι θα είναι κόκκινο, δεν ξέρω αν θα φανούν καν Ισπανοί, δεν ξέρω πόσοι θα είναι Ισπανοί. 18.500 χωράει το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μου πεις υπάρχουν προσκλητήρια, έτσι, χορηγοί, κάποια, εντάξει. Χθες, για παράδειγμα, το κάτω διάζωμα του ΟΑΚΑ είναι χωρητικότητας 14.000 και περίπου 4.500 το πάνω. Από τις 14.000 κάτω, τουλάχιστον οι 12 ήταν Ολυμπιακοί. Ήταν σε μια γωνιά, ήταν εκεί οι Τούρκοι, άλλη μία Ισπανοί. Μαζί Βαλένθια, Ρεάλ ήταν έτσι κλπ. 12.000 Ολυμπιακοί κάτω. Και από πάνω 4-5.000, τουλάχιστον άλλοι 2 με 3.000 Ολυμπιακοί. Μιλάμε για χθες, που υποτίθεται ήταν μέσα από αδί και των τεσσάρων ομάδων. Σκεφτείτε αύριο που παίζει ο Ολυμπιακός Ρεάλ. Και η Ρεάλ παραδοσιακά δεν κατεβάζει κόσμο. Εδώ και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, βλέπεις ότι πάνε με τα χίλια ζώρια στο μπάσκετ, δεν κατεβάζει 300, 400, 500 και αυτά είναι ελίτ κοινωνία. Αυτή η ματσό που λέμε. Οι μαδριλένοι που πάνε, εντάξει, και το συνδυάζουν και την εκδρομή τους, ούτε χουλικάνια, ούτε να φωνάζουν, ούτε τίποτα, κανένα παλαμάκι, κανένα χειροκρότημα, καμία σχέση με εμάς. Δηλαδή η εξέδρα που έχει η Ελλάδα, είτε είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ κλπ. Δεν συγκρίνεται με τους ξένους. Άντε να τους συγκρίνω με τους Παρτιζάνους ή του Ερυθρού Αστέρα. Τρομακτική εξέδρα. Και γι' αυτό στάθηκαν χθες και οι Ισπανοί. Λένε τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Χεζόνι Αλίδη δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό το γήπεδο. Έτσι τώρα είχε περάσει και από Παναθηναϊκό. Αυτός ξέρει να είναι έτσι κατακόκκινο. Δηλαδή και μιλούσε με θαυμασμό. Όπως το έβλεπες και στα πρόσωπα των παιχτών του Ολυμπιακού, ότι είχαν χαζέψει. Σου λέει: έχουμε μάθει τον κόσμο μας στο σεφ. Έχουμε μάθει, πάμε στο εκτός έδρας. Αλλά τώρα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι, μεν Παναθηναϊκή δεν ήτανε. Αυτή η ατμόσφαιρα, συνέχεια φωνές, αυτή ο ρυθμός, το πάθος, η αποφασιστικότητα. Ξέρετε, πολλοί δεν το παίρνουν πολύ στα σοβαρά και λένε: έλα, μωρέ, εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέμε ο 12ος παίκτης στο ποδόσφαιρο. Ο έκτος παίκτης στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη ιστορία να έχεις τον κόσμο μαζί σου και ειδικά όταν η ομάδα γκελάρει, όταν η ομάδα κάνει την κοιλιά της, όταν η ομάδα έχει πρόβλημα, εκεί να προσπαθήσεις να τη σηκώσεις. Και όσοι είδατε το παιχνίδι, την ώρα που φτάνει σιγά σιγά η Βενέρ πάει από τους 20 μειώνει, 15, 12, 9, 7, ηφαίστειο πάλι το γήπεδο. Ηφαίστειο το γήπεδο. Και σιγά σιγά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και για να πάρει ουσιαστικά τα ηνία του αγώνα πάλι. Τώρα πάμε διαφημίσεις, κάτσε να δω κανένα άλλο. Μου λέει ο Γιώργος, είμαι μόνιμος αλλά αφανής ακροατής, άλλες δύο φορές έχω στείλει μήνυμα. Ο προπάπος μου πολεμούσε με τον προπάπο στο Δωδωράκι. Ευχαριστώ για το αφιερώμα στον Ηλία Λιπερόπουλο. Καταγόταν από το χωριό της μανούλας μου, Μαρίνα Μεσσηνίας, δίπλα από τον Επικούριο Απόλλωνα, τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου. Θα ήθελε και το τραγούδι «Πέτρα και Φως». Ναι, είναι του Χατζή αυτό, το ξέρω. Και στίχους και μουσική.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά drones σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. 9 άτομα αγνοούνται.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Λανς αναδείχθηκε κυπελούχος Γαλλίας. Στον τελικό που έγινε στο Παρίσι, νίκησε με 3-1 την Νις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Θυμίζω τον αριθμό μας 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η κυρία Αμφράσης Παράσχη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε μαζί ακόμα για δύο ώρες, έτσι μέχρι τις 5. Να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Αφορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δωροπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Ηλία Λιμπερόπουλου, πολύ γνωστό, το «Είσαι το λάθος μου», σε μουσική του Τόνι Μαρούδα και το τραγουδά ο Γιάννης Παρίος.

0: Μου λέει ο Στράτος, καλό μεσημέρι την καλοκαιρινή Λιόλου στη Στοχόλμη. Ωραία, χαίρομαι. Ο Πίτερς έπαιξε έτσι γιατί είχε μια μεγάλη παρέα στο μαγαζί του και βιαζόταν να πάει να ανάψει τα κάρβουνα. Όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένουμε με αγωνία την πρόβλεψη για τον τελικό από τον κύριο Ιάκωβο. Και μου λέει ο Γιώργος από το Κρανίδι, με ρωτάει τι ισχύει με τον Πίτερς, αν ισχύει αυτό ότι, για τη Μιλάνο. Κοίταξε να δεις τώρα, από ό,τι λένε όλοι, όχι επίσημα, ανεπίσημα, έτσι, δημοσιογράφοι κλπ., ότι έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει ο Πίτερς. Θυμίζω ότι πέρυσι υπήρχε ολόκληρο story με τον Μιλουτίνοφ, με τη Μιλάνο. Αλλά δεν είχε υπογράψει ο Μιλουτίνοφ. Και ο Ολυμπιακός του λέει εδώ, και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια κουβέντα, έλα εδώ, τόσα θα πάρει, συμφώνησε ο Μιλουτίνοφ και υπέγραψε. Εδώ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Πίτερς λέγεται ότι έχει υπογράψει. Ότι το βασικό δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το βασικό είναι ότι θέλει να πάει εκεί να είναι πρώτος. Τώρα δεν είναι πρώτος, είναι μετά τον Βεζένκοφ. Ήταν εκπληκτικός θες, έβαλε τη σφραγίδα του ο Πίτερς στο θρίαμβο του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι πρώτος, είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ, τον MVP. Και γι' αυτό σου λέει ότι εγώ θέλω να πάω σε μια ομάδα, ναι, με το πρώτο βιολί, να μου δοθεί ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κατηγορήσεις. Είναι επαγγελματίας, αυτή είναι η απόφασή του. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τώρα πρέπει να σταθούμε στο θέμα Πίτερς, γιατί και χθες τον είδατε, μπήκε μέσα, έβαλε τα καλάθια του, βοήθησε κλπ. Ας τελειώσει η σεζόν. Εγώ σας μεταφέρω, επειδή με ρωτάς, σας μεταφέρω τι λέγεται. Και το διαβάζω και στα σέντ, δηλαδή δεν λέω κάτι, δεν αποκαλύπτω κάτι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Εύβοια, καλώς τον.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις.
0: Να είσαι καλά, εσύ.
1: Για μας τους Παναθηναϊκούς είναι περίεργο Σαββατοκυριακό.
0: Δηλαδή, τι εννοείς, λόγω είναι το Final Four και τι άλλο.
1: Αυτό το Final Four.
0: Εντάξει. Εντάξει, πάνε το πάρει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει. Είναι, γιατί είναι και κάποιοι Παναθηναϊκοί που παρηγοριούνται με τους τίτλους. Λέει, εγώ έχω 7, ο Ολυμπιακός έχει 3, άντε να έχει 4. Και αυτό μια παρηγοριά είναι για εσάς Παναθηναϊκούς.
1: Τώρα καταλαβαίνεις τώρα, είναι. Άστα τώρα. Παράξενο. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του τώρα.
0: Παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Πήγε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο, και σήκωσε το conference. Και λέγανε και οι αξίδες, χτυπιώτησαν και λοιπά. Είδες να γίνει κάτι. Ίσα-ίσα η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, φτιάχνει ομάδα, γεμίζει το γήπεδό της. Τι έγινε, έγινε κάτι.
1: Γιώργο, άλλο με την ΑΕΚ τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρεις πώς είναι τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε όμως τώρα. Η ζωή προχωράει και τι να κάνουμε. Δεν είναι κάτι που έχει, μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτό εννοώ. Και ο Γιαννακόπουλος στην ανάρτηση που έκανε και τον είδε στο βίντεο, λέει, δεν τα βάψω και μαύρα. Φυσικά δεν τα βάψει μαύρα, τι να κάνεις.
1: Καλύτερα να το ξέρει και αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι εδώ θέμα ότι μπορείς να ανατρέψεις, μπορείς να το γυρίσεις, τίποτα. Αφού δεν είσαι στο Final Four. Γεια σου.
1: Έτσι όπως τα κάναμε, τι να πεις. Τουλάχιστον, θα το πω τώρα, επειδή υπάρχει μια αδερφοποίηση με τη Real, μπας και χαμογελάσει λίγο το χελάκι μας αύριο. Παρηγορία μόνο αυτό, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα να είσαι με τον Ολυμπιακό, γιατί όλοι οι Παναθηναϊκοί περισσότεροι με τη Ρεάλ θα είσαστε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω εντάξει, τώρα που έφερε.
0: Είναι μια κουβέντα με ενοχλεί εμένα. Εγώ, εντάξει, επειδή δεν είμαι έτσι χουλιγκάνος, και με ενοχλεί αυτή η κουβέντα. Και στο έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα δικό σου προσωπικό. Εδώ και δικοί μου άνθρωποι, ας πούμε, που είναι Παναθηναϊκοί, τα ίδια λένε, ξέρω, εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω άλλο όπως το πήρε τώρα. Ο Ολυμπιακός μες στην ΑΕΚ, και σου ξαναλέω, είναι αλλιώς τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα. Για φαντάσου τώρα κάποια στιγμή να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ.
0: Άρα και χθες ήσουν με τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Με τη Φενέρ ήσουν. Να σου πω κάτι, μην με παρεξηγείς, τα έχουμε ξαναπεί, αυτό με ξεπερνάει. Το να είναι τώρα ένας Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ, μπορώ να το καταλάβω μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Το να είναι ένας Έλληνας με τους Τούρκους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ. Ζητώ συγγνώμη σε αυτό.
1: Γιώργο, άκου να σου πω μια κουβέντα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, πραγματικά θα το πω, μέχρι να πεθάνω, όλοι οι Παναθηναϊκοί, αυτό που έχουν κάνει με τον Άγιαξ, εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πεις εσύ για τον Παναθηναϊκό, θα απαντήσει τώρα... ένας άλλος Ολυμπιακός. Δεν βγάζεις άκρη.
1: Ναι,
0: δεν
1: θα,
0: βγάζεις
1: μου άκρη. Τώρα, θα μου πεις τώρα που πας προς τα πίσω.
0: Ναι, δεν βγάζεις, μα δεν βγάζεις άκρη. Να, αν...
1: το πράγμα δεν θα το ξεχάσουμε εμείς Παναθηναϊκοί.
0: Αν βγάζαμε άκρη, γιατί έχω πει και πέρυσι, εγώ τα ίδια έλεγα και πέρυσι. Πέρυσι, οι Ολυμπιακοί, και δεν αντέδρασε κανένας αυτό που είπα, και εδώ και στο κόντρα. Με τη Φενέρ ήτανε. Οι Ολυμπιακοί με τη Φενέρ ήταν. Έτσι, τα ίδια έλεγα και πέρυσι. Ό,τι έλεγα για τους Ολυμπιακούς, λέγα για τους Παναθηναϊκούς. Αλλά αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Τι να κάνουμε. Τέσσερις αιώνες. Να μην πω τη συνέχεια. Τέσσερις αιώνες. Αν το περνάτε έτσι και λέτε ότι απλά είναι ένας αγώνας μπάσκετ. Όχι, δεν είναι απλά ένας αγώνας μπάσκετ όταν έχουμε ειδικά την Τουρκία απέναντί μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να είμαι λάθος. Ναι, δεν σημαίνει ότι είμαι σωστός εγώ.
1: Ακόμα να σου πω, μην μπερδεύουμε όμως την πολιτική με την
0: Αθήνα. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Εδώ δεν είναι θέμα πολιτικής. Είναι κάτι πολύ πολύ παραπάνω από την πολιτική.
1: Εντάξει, δεν είναι πολιτική εδώ. Τώρα άλλο πολιτικά, άλλο μεταφρικτικά.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άρα είσαι με τη Ρεάλ αύριο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν οι Παναθηναϊκοί έχουν καλές σχέσεις με τη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάτι άλλο, Γιώργο, πραγματικά επειδή κάνουμε πάρα πολύ κριτική. Για μένα πρέπει να τελειώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα το πω, πρέπει να τελειώσει το... Είμαστε που είμαστε τρελαίοι.
0: Να τελειώσει το, αν δεν ακούστηκες.
1: Να τελειώσει το Χέις Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Είμαστε που είμαστε τρελαμένοι που δεν έχει πάει η ομάδα στο Final Four. Δεν μπορεί τώρα αυτό το παιδί να ανεβάσει κάθε μέρα φωτογραφίες που πάει από εδώ και από εδώ. Εντάξει, ανέβασε μία, δύο. Εκτός αν μαζί στον κόσμο το αυτό.
0: Μαζί στον κόσμο το, τι. Εσύ δεν νομίζεις ότι ζεις το δικό σου κόσμο και το δικό μου.
1: Να πει ότι
0: στην κοσμάρα του είναι ο συγκεκριμένος.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι στον κόσμο του. Και
0: εγώ
1: απορώ ο Γιαννακόπουλος πώς δεν τον έχει κάθε
0: ναι, δεν το, δεν, ευνηδιαστήκανε, δεν το είχαν ψάξει καλά. Ευνηδιαστήκανε στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει. Όπα, το έχεις κάνει μία, το έχεις κάνει δύο, το έχεις κάνει τρεις. Αλλά κάπου σε βάση όμως. Δεν μπορεί να... Να είμαστε όλοι εμείς οι Παναθηναϊκοί στεναχωρημένοι και εσύ να είσαι στον κόσμο σου τώρα, να ανεβάσεις κάθε μέρα φωτογραφίες που πας από εδώ και από εκεί. Και εγώ απορώ με τον Γιαννακόπουλο, πώς δεν τον έχει καθίσει κάτω να τον βάλει ο Άπα, σταμάτα. Εγώ απορώ στις προπονήσεις τώρα που είναι στο Μαλίσιο στον Άγιο Θωμά, είναι.
0: Ναι, γύρισε, παιδί μου, ναι, γύρισε. Δεν είναι δηλαδή ότι την κοπανάει από την ομάδα. Ο Αταμάν είχε πάει στη Μύκονο. Αυτός πήγε η Ισλανδία. Έκανε και το σπά του, έβαλε και τις κρέμες του, έβγαλε και τις φωτογραφίες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ο κόσμος βράζει πάνω να πάρει το Final Four. Η Παναθηναϊκή είναι στα μαύρα πανιά και έχει τον Ντέιβις και κάνει σπά. Και το δημοσιοποιεί. Θα μου πεις, δεν είναι δικαίωμά του, φυσικά δικαίωμά του είναι. Αλλά ρε φίλε, ζεις άλλο κόσμο. Είσαι εκτός πραγματικότητας.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι, αυτό λέει. Και υποτίθεται τώρα ο κόσμο του Παναθηναϊκού είναι σκασμένο τώρα. Και εσύ τώρα
0: ζει
1: στον κόσμο σου τώρα.
0: Ναι.
1: Έγινε
0: γεια σου. Γεια σου, Βαγγελάκη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο κύριο Λευτέρη. Γεια σου, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια χαρά, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνουμε, πώς πάμε.
2: Καλά, να σου πω, σ' αγαπάμε γιατί είσαι και μισό κριτικό.
0: Ναι, είμαι.
2: Βέβαια. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω.
0: Ξέρεις, σήμερα κύριε Λευτέρη θα είμαι σε κριτικό μαγαζί το βράδυ.
2: Ναι.
0: Θα είμαι σε κριτικό μαγαζί με λίρες και τέτοια.
2: Ο καιρός εδώ καημένε πάει να μας τα χαλάσει.
0: Και εδώ δεν είναι.
2: Γιατί τώρα άμα βρέξει. Τα σταβή πρέπει να ψεκάζει και να ξαναψεκάζει.
0: Ναι.
2: Βρήκαμε δουλειά τώρα, κατάλαβε. Τέλος πάντων, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Και να χαιρετήσω και την κυρία Κασιανή και την κυρία Φράνς, έτσι.
0: Βεβαίως, και η Κασιανή και η Φράνς.
2: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βρε, δεν το πήραμε και τι έγινε.
0: Έτσι, σωστό.
2: Στο λόγο της τιμής μου και δεν με νοιάζει. Να κερδίσει ο Ολυμπιακό λόγο τιμή, ρε γάμο.
0: Έτσι είναι, μα έτσι είναι. Έτσι. Σωστό.
2: Για την πατρίδα, ρε, εδώ, στην κύριε Ελλάδα.
0: Σωστό, κύριε Λευτέρη μου.
2: Λόγω τιμή, δηλαδή, εγώ δεν είμαι προμένο να του. Λοιπόν, εγώ τώρα προλίγο ήρθα και δεν σ' άκουσα τι να πες στην αυγή. Τώρα θα κάτσω να ακούσω τι να πει.
0: Εντάξει, κύριε Λευτέρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερό.
2: Να χαιρετώ με αγάπη.
0: Να είσαι γερό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λέει η Ιωάννα, το Γιώργο μου λέει καλησπέρα. Το δικό του στο σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε. Μα πήγαν και τραγουδάγανε χθες το βράδυ. Έγινε σε ένα δεν ξέρω πού. Και ευχαριστώ πολύ για την άποψή σου για το θέμα Ελλάδα-Τουρκία. Φυσικά σε τέτοια μάτς πάντα Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι υπερβολικός. Εντάξει, συγχωρήστε με. Εγώ προσωπικά έτσι το βλέπω. Με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να φανταστώ Έλληνα να είναι με τον Τούρκο. Είτε παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τα Σούρμενα, ο φιλαθλητικός, δεν ξέρω ποιος. Είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, χθες ας πούμε να κερδίζαν οι Τούρκοι για να... και να πηγαίναν στο τελικό με τη Ρεάλ και να ήταν χαρούμενοι οι Παναθηναϊκοί, δεν το πήραν οι Ολυμπιακοί. Μα είναι αυτό υγεία ανθρώπου που σκέφτεται, δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορεί να παραξηγηθούν και κάποιοι Παναθηναϊκοί. Γεια σου, Θοδωρή, από την Καρδίτσα. Υπάρχει αρρώστια, Θοδωρή μου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Δέλτα Μίχαλ Άντρη.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια χαρά, τι γίνεται.
3: Ο φίλος ο Δημήτρης είμαι που μια και με αναφέρεις πάντα έτσι.
0: Όχι, εγώ το αναφέρω όπως το υπογράφεις. Όπως το υπογράφεις. Δέλτα μία εκάρα.
3: Ακριβώς. Α, τα θυμάσαι, εντάξει.
0: Ναι, θυμάμαι.
3: Χαρούμενος όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μια και μονοπολί το ενδιαφέρον σήμερα η κομπή για το Final Four, απολύτως δικαιολογημένα φυσικά. Ήθελα και εγώ να πω δύο-τρία πραγματάκια, είχα καιρό να πάρω να μιλήσουμε. Να πω ότι εμένα η Ευρωλίγκα, παρόλο που είναι καταφανέστατα το πιο ποιοτικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχει αμφιβολία, κάτι αντίστοιχο με το Champions League του ποδοσφαίρου, δεν μου αρέσει ως διοργάνωση, γιατί θεωρώ ότι είναι μια άδικη διοργάνωση μασονική. Τα έχουμε πει τώρα, λειτουργεί εις βάρος των εθνικών πρωταθλημάτων και άλλα. Παρόλα αυτά, σε αυτό το περιβάλλον που είναι η Ευρωλίγκα, νομίζω κάποιος θα είναι, να μην πω τώρα βλάκας και μου βάλει σκέλη, θα είναι ανόητος να μην βλέπει και να μην παραδέχεται ότι ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Όχι απλώς η καλύτερη ομάδα, μακράν. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω κανέναν αντίπαλο να έχει, ας πούμε, όλη τη χρονιά. Είναι η πληρέστερη ομάδα, έχει το μεγαλύτερο ρόστερ. Εγώ έβλεπα χθες, ας πούμε, τον ημιτελικό και έβλεπα ότι ο πάγκος του Ολυμπιακού θα μπορούσε καλύτερα να είναι μια ομάδα από τις τέσσερις στο Final Four.
0: Συμφωνώ 100%.
3: Θα ήταν σαν να έχουμε Ολυμπιακό και άλλες δύο ομάδες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι πλούσια ομάδα, αλλά το έχει αξιοποιήσει το κόστος που έχει δώσει με οι πρόεδροι της και μια χαρά έχουν φτιάξει αυτήν την ομάδα. Λοιπόν, τώρα, μια μικρή διαφωνία έχω σε αυτό που λες με το αν υποστηρίζουμε ελληνικές ομάδες κτλ. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον και έχω στεναχωρηθεί με την ήττα ελληνικών ομάδων εκτός της ΑΕΚ προφανώς και έχω χαρεί με τις νίκες τους, αλλά δεν μπορείς κάθε φορά σε κάθε άθλημα, σε κάθε παιχνίδι να αγνοείς ότι κάποιος δεν μπορεί με το ζόρι να υποστηρίξει μια ομάδα μόνο και μόνο επειδή είναι ελληνική ή τύπης ελληνική. Ας πούμε, γιατί πολλές φορές λέμε.
0: Όχι, δεν είπαμε το ζόρι, όμως δεν είπαμε το ζόρι. Απλά εξαιρώ την Τουρκία. Εξαιρώ την Τουρκία
3: όχι,
0: μόνο.
3: Εντάξει. Να σου πω τι εννοώ με το ζόρι.
0: Ναι, με το ζόρι όχι.
3: Αν ένας οπαδός η ομάδα του έχει ταλαιπωρηθεί από την άλλη ομάδα, είτε δικαίως γιατί είναι πολύ καλύτερη και τον έχει αρρώσει, είτε αδίκως γιατί έχουν συμβεί διάφορα, δεν νιώθει άντρα, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θα πούμε ψέματα τώρα.
0: Δεχτώ.
3: Το 98, ναι, ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Αλεξανδρή και με τον Κασναφέρη και με αυτά που γνώρισα.
0: Δεχτώ αυτό, ναι.
3: Τα έλεγα ψέματα, έτσι.
0: Ναι, δεχτώ.
3: Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο τελευταίο που το ακούω συνέχεια, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα με το μαγάρισμα του γηπέδου, είτε ήταν η Φιλαδέλφια στο conference, είτε τώρα το Παναθηναϊκού το ΆΚΑ. Με συγχωρείτε, αλλά μου φαίνεται τρομερή ανοησία. Να με κερδίσει μια ομάδα στην έδρα μου, εμένα, να μου το μαγαρίσουν να πει. Ή τον Παναθηναϊκό να τον κέρδιζε ο Ολυμπιακός στον τελικό. Το ότι είναι μια διοργάνωση, γίνεται σε ένα γήπεδο και θα κερδίσει κάποια σημαίνει ότι μαγάρισε τον ιδιοκτήτη του γηπέδου. Δηλαδή, άμα όμοιγε, όχι όμοιγε, αν κατευχήν γίνει ένα τελικό στο γήπεδο τη Ρεάλ, στη Μαδρίτη, στον Περναμπέου, και παίζει ας πούμε ο Ολυμπιακός με μια ομάδα και κερδίσει, θα τη έχει μαγαρίσει τη Ρεάλ το γήπεδο. Είναι μεγάλη ανοησία αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει βγει ας πούμε έτσι έξω. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Εντάξει, έχω πει πολλές φορές. Δεν απέχουμε. Δεν ξέρω.
3: Όχι,
0: εγώ δεν μπορώ. Επειδή δεν είμαι έτσι. Επειδή δεν είμαι φανατικός και οπαδός και λοιπά, ποτέ μου δεν υπήρξε έτσι. Δεν έχω αυτή την κουλτούρα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ τώρα. Ότι πήγε ο Ολυμπιακός και το σήκωσε στη Φιλαδέλφεια. Εγώ το βλέπω με χαρά. Τώρα αν ο άλλος. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Εγώ έκανα πλάκα στους φίλους, ας πούμε, τους γάβους τους Ολυμπιακούς τότε που παίξαν και τους έλεγα 99 χρόνια δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι και παίξατε μια φορά στη Φιλαδέλφεια στον Άρη και το κερδίσατε.
0: Ναι, πολύ σωστή προσέγγιση. Πολύ σωστή.
3: Τώρα για τον αυριανό τελικό θα κινηθώ στο κλίμα όσων έκανα και ως εισαγωγή. Νομίζω ότι πραγματικά πάντα είναι ένας τελικός, το καταλαβαίνω, είναι αθλητισμός, όλα γίνονται. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι. Δηλαδή, τι να πω, αν σε αυτή τη reality μεγάλη ηλικία. Ναι. Και με τέσσερις βασικές απουσίες, κανένα ψηλό. Ο Ολυμπιακός που είναι κλάση ανώτερο. Δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Αντί για πανηγυρισμού, πρέπει να πάρει στο λιμάνι να φουντάρουν. Δηλαδή, εγώ έτσι λέω.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Χάρηκα πολύ που βγήκε και μετά από τον κύριο Λευτέρη.
0: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ. Για χαρά. Για χαρά. Πάμε στον κύριο Αποστόλη.
4: Γεια σου Γιώργο.
0: Για χαρά.
4: Χαιρόμαστε που σε ακούμε ξανά.
0: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, καταρχάς αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι κανένας Παναθηναϊκός δεν ήταν με τη Φενέρε χθες. Τουλάχιστον στο γήπεδο και να πανηγυρίζουν και να φωνάσουν μαζί απέναντι τον Ολυμπιακό. Για να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Άλλοι έχουν βίντεο και είχαν ανεβάσει και τα ό,τι είναι και τηλεόραση τα περσινά. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Τη γνώμη.
0: Ναι.
4: Μπορεί να έχει άλλη γνώμη.
0: Δεν είπα εγώ ότι υπήρχαν βίντεο με Παναθηναϊκούς. Όχι, όχι.
4: Εντάξει, το τι πιστεύει ο καθένα άμα κάθεται στο καναπέ του και τι κοιτάει.
0: Σωστό,
4: το
0: ναι. Βεβαίω.
4: Εντάξει, το τι δεν υποστηρίξει.
0: Βεβαίω.
4: Ένα Παναθηναϊκό ήταν μέσα που δεν είναι Παναθηναϊκό, ήταν από Αυστραλία το παιδί, το ΜΚ.
0: Ναι, αυτό που το αποδοκιμάσανε, ναι, ναι.
4: Όχι, δεν τον αποδοκιμάσανε, το φτύνανε και του πετάγανε νερό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ότι του κάνανε είναι κατακριτέο. Εννοείται. Μα εννοείται ότι είναι κατακριτέο.
4: Ναι, ναι, να τα λέμε αυτά τι γίνανε πέρα, εντάξει.
0: Κατακριτέο, εννοείται.
4: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται τίποτα. Ήταν μέσα σε ένα γήπεδο στο Λίδι και κολλώντα τρία αυτοκόλλητα νομίζουν ότι έχουν κάνει κάτι τρελό. Εντάξει, έχουν κολλήσει όλο το γήπεδο αυτοκόλλητα και έχουν βάλει και σπρέιτ μέσα με τα γάφουνε τέτοιο και δεν θα σβήσουν. Λοιπόν, δεν με αφορά καθόλου η αντίπαλη ομάδα. Εγώ δεν ήμουν στο Final Four, δεν με αφορά η Φενέ, δεν με αφορά η Ρεάλ, δεν με αφορά τίποτα. Κοιτάξτε την ομάδα μου και την εσωστρέφειά μου, γιατί είμαστε πανηγυράκηδες όλοι μας. Το 24 τα καλό Σαταμά, μετά ο καλό Γιανακόπουλο, τώρα τα δίνω Γιανακόπουλο, το ψηλότερο ρόστρο Γιανακόπουλο, αλλά Γιανακόπουλο είναι χαζό, βλάκα και όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, το ότι πετά τη λάσπη αλλού είναι θέμα πανεπιστημίων που έχουν να πατήσει στο γήπεδο κάμια 50 χρόνια δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν. Απλά μην τα βάζουμε, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ήδη έχουν τα μίντια όλα, τα παρουσιάζουν όλα καλά. Δεν βγήκε κανένα μίντια να πει, όπως είχαν πει τότε με την ΑΕΚ, ότι όλο το γήπεδο στο ΣΕΦ θα φτιαχτεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού, αλλά εκεί που πάνε τα έχει φτιάξει ιδιώτης. Και εγώ που δίνω 1.200 ευρώ το εισιτήριο μου να μπαίνω μέσα. Σωστά.
0: Το ΣΕΦ αυτά που, τώρα που θα γίνει η αναβάθμιση και αυτά είναι με κρατικά λεφτά. Ναι, ναι.
4: Ναι, εγώ τα έδωσα.
0: Όπως όμως είναι με κρατικά λεφτά και ο Βοτανικός, έτσι.
4: Ο Βοτανικός δεν είναι με κρατικά λεφτά.
0: Είναι ταμείο δημοσίων επενδύσεων. Δεν το κάνει ο Παναθηναϊκός.
4: Δημοσίων επενδύσεων του έδωσε το φιλέτο μέσα εκεί και μας πάνε μέσα στην χωματερή να παίξουμε.
0: Καλά, θα φτιαχτεί η περιοχή τώρα. Εντάξει, δε, η περιοχή αυτή θα αλλάξει τελείως. Δεν... Άλλο πώς ήταν.
4: Είναι το τηλεφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
4: Είναι του Παναθηναϊκού αυτού. Αυτό με τα χαρτιά, δεν ξέρω και εγώ.
0: Όχι, ιδιοκτησιακά τηλεφόρο. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι!
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασης.
8: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
13: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
14: Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπένου, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο, η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή, 24 Μαΐου, στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση, more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Σεπολίων και στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αναλυτικά στο real.gr.
17: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
20: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
19: Contra News, η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
20: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλουμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνα δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης για design και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στις αθλητικές μας σελίδες ο Παναγιώτης Φασούλας μιλάει για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και το μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ. Έχουμε συνέντευξη του Ζήνη που ήταν η αποκάλυψη της ΑΕΚ προς το φινάλε της σεζόν. Ποιος είναι ο Νέστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναϊκού, ο Δανός στα 38 του χρόνια και το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπως το έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Όλα αυτά στην αυριανή Real News. Η αγαπημένη μου πολύ πάνω τραγουδά ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Η ευτυχία δεν μετριέται με παλάτια. Σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου και μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε κι άλλα. Θα σου απαντήσω, φίλε, θα σου απαντήσω αργότερα. Μην τα υποτιμάς όλα. Μην τα υποτιμάτε όλα, βρε παιδιά. Ας χαρούμε λίγο, ας χαρούμε. Έχουμε πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε για αυτόν τον τόπο. Ότι είναι όμορφα, ότι περνάμε καλά κλπ. Έχουμε τον αθλητισμό, μας ανεβάζει. Ας το χαρούμε, ας το απολαύσουμε. Ας μιλήσουμε για τα νιάτα μας, για τα παιδιά μας, για τα Ελληνόπουλα. Απ' την καλή σκοπιά το λέω. Τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, κύριε Σάβα, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρά, κύριε. Εγώ θα λέω κύριε Κολοκοτρώνη. Δεν θα λέω αγαπητέ μου Γιώργο.
0: Όπως θέλετε, κύριε Σάβα μου. Όπως θέλετε.
1: Το όνομα.
0: Όπως θέλετε.
1: Κουνάει το αίμα και τον εγκέφαλο των Ελλήνων.
0: Όπως θέλετε, κύριε Σάβα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Βαγγελής προκαλεί. Και προκαλεί πάρα πολύ άσχημα. Είμαι ποδιακής καταγωγής. Κατασφαγήκαμε. Ο κύριος Βαγγέλης δεν έχει κανένα δίπλα του στην οικογένειά του να του πει ότι είσαι λάθος. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί πιστεύω πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σκάσει. Εγώ ήθελα σήμερα να μιλήσω για έναν υπέροχο άνθρωπο ο οποίος υπήρξε center forward του Πανιωνίου, έβγαλε 3 γκολ στο Παναθηναϊκό όταν το κερδίσαμε με 3-0-3-1, δεν θυμάμαι, και αυτός ήταν ο μεγάλος Λιμπερόπουλος Ηλίας. Επειδή είσαστε οι πιο πολλοί νέοι, εγώ έχω μπει στα γήπεδα από 7 χρονών και γνώρισα τους πάντες. Και μάλιστα όταν μπήκα στο γήπεδο, πρώτα είχα γνωρίσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γιατί απέναντι στα προσφυγικά ήταν η γιαγιά της μητέρας μου και η γιαγιά μου με πήγαινε εκεί. Ήμουνα 4-5 χρονών παιδάκι. Όταν πήγαμε εκεί, η γιαγιά Κατερίνα ήρθε, με αγκάλιασε, αλλά κοιτώντα τη στα μάτια κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι εντάξει. Δεν μιλούσα. Όταν φύγαμε, λέω στη γιαγιά μου, γιαγιά, έχουν κάτι τα ματάκια της γιαγιάς Κατερίνας. Μου είπε, δεν βλέπει, παιδί μου. Μετά έμαθα ότι είχε χάσει 3 γιους στις 19 του Μάη που μπήκανε στην Αμισό, τη Σαμτσούντα, οι Τούρκοι, 3 γιους και 2 γαμπρούς, εκτός από οικογένεια ολόκληρη. Και λέω, πώς ρε Βαγγέλη, θες τον Αταμάν που μας έχει προσβάλει μέσα στην πατρίδα μας. Πώς ο κύριος Γιαννακόπουλος, δεν θα τα κάνεις τα λεφτά σου ρε κύριε Γιαννακόπουλε. Κοίταξε τους Αγγελοπουλαίους, τι ωραίοι είναι, τι σεβασμό έχουνε, πώς σέβονται να πούμε στους παίκτες και, και τον προπονητή. Γι' αυτό τον υπέροχο προπονητή, ο οποίος θα το ζητάνε να πούμε για παγκόσμια, αλλά έχει γυρίσει ο άνθρωπος και του αρέσει η πατρίδα και μένει. Και να πω, εάν δεν έκανε να πούμε τη ζημιά πριν 2-3 χρόνια ως Λούκας, θα είχε πάρει και τότε να πούμε το πανευρωπαϊκό. Να έχουμε μνήμη, να γνωρίζουμε την ιστορία. Να γνωρίζουμε ότι η πατρίδα μας, ό,τι έχει πάθει από τους Γερμανούς και τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, που ήταν να πούμε μαζί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήμασταν νικητές και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θύματα μετά. Γερμανοί και Οθωμανοί μας φάξανε. Ήμασταν νικητές και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το λέει η παγκόσμια ιστορία, ότι αν δεν ήταν η Ελλάδα να καθυστερήσει τους Γερμανούς, να σακατέψει το Μουσολίνι, γιατί ήταν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας εκεί πέρα. Και γυρίσανε τραυματίες, μετά μπήκανε στην αντίσταση, βρεθήκαν να πούμε στα Ξερονήσια που κάποιος πρωθυπουργός, δεν θα πω το όνομά του, έλεγε το Μακρονήσι Παρθενώνα. Θα το πω το όνομά του.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Κύριε Πα... είμαι σε μία φάση...
0: ναι.
1: Που δεν δέχομαι στην πατρίδα μου να υποστηρίζουν Έλληνες τους Τούρκους και να υποστηρίζουν ένα προπονητή που ακόμα τον έχει ο Παναθηναϊκός να πούμε στον πάγκο του, που κατέστρεψε 3 Έλληνες διεθνείς, δεν τους βάζει καθόλου, δεν τους βάζει καθόλου, το Γιώπουλος και τα άλλα 2 παιδιά, και είναι ντροπή που τον εκρατάς κύριε Γιαννακόπουλε ακόμα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος. Και τα εκατομμύρια που δίνεις, ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε να πούμε κάθε χρόνο το πανευρωπαϊκό.
0: Ωραία, κύριε Σάβα μου. Ωραία.
1: Να με συγχωρείτε γιατί.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Σάβα.
1: Ο κύριος Βαγγέλης,
0: εντάξει.
1: Να μην ξαναβγαίνει να προκαλεί.
0: Απλά, τέλος πάντων,
1: να γίνει φύλαθλος. Γιατί εγώ μέχρι 11 χρονών ήμουν Παναθηναϊκός. Τότε δημιουργήθηκε τότε το ΠΟΚ. Και σε ένα αγώνα Παναθηναϊκού Πανιωνίου, Παναθηναϊκού Πανιώνης πρέπει να κερδάει, χάνει 2-0. Γίνεται μια φάση που άλλαξα ομάδα. Γιατί ο διαιτητής δεν είδε, που το είδε όλος ο κόσμος, ότι ο Πεντζαρόπουλος βγήκε έξω από την περιοχή να προωθήσει, να πούμε, την επίθεση. Και ο Σοφιανός του πέταξε μια πέτρα, να πούμε, στο στόμα του επάνω του. Το πρόσωπο έπεσε εμόφυτος, πήρε ο Σοφιανός την μπάλα, πήγε στα δίκτυα και ο διαιτητής έδειξε σέντρα.
0: Εντάξει,
1: και τότε
0: Σάβα,
1: είπα στους φιλάθλους που ήταν εκεί πέρα, εγώ από σήμερα Πανιώνιος. Και τους ταπείνωσα σαν ελπίδα, σαν ελπίδες που παίξαμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού όταν έπαιζα και μου κόψανε την μπάλα, γιατί εγώ δεν είμαι βλάκας να παίζω μπάλα, να μου σπάνε τα πόδια και να με κοροϊδεύουν, να πούμε, διοικήσεις οι οποίες ήταν και με τη Χούντα.
0: Εντάξει, κύριε Σάβα μου, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να δικαιολογήσω το Βαγγέλη, πολλές φορές με το συγκεκριμένο θέμα έχουμε διαφωνήσει, ξέρετε την άποψή μου, αλλά επειδή ακούω και άλλους Βαγγελίδες και έχω και δικούς μου ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί, είναι και πάντα, είναι και αξίδες. Δεν το κάνουν γιατί είναι με τον Τούρκο, το κάνουν γιατί είναι τόσο αντιολυμπιακοί. Εδώ είναι η διαφορά. Έτσι, και μπορώ, λέω, να καταλάβω. Όσο μπορώ, βέβαια. Επίσης, κυρία Μαρία, μου λέτε. Αυτά που λέτε, λέει, για μένα, για τους Τούρκους είναι άστοχα, διότι θα έπρεπε να λέτε τα ίδια και χειρότερα για τους Γερμανούς. Εγώ, λέει, δεν το βλέπω έτσι. Ομάδες είναι, παιχνίδια είναι. Δεν θα έπρεπε να είστε τόσο προκατελημένους. Δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα για τους Γερμανούς, αν και τότε μιλάμε για την ναζιστική Γερμανία, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ενώ αν ανατρέξουμε ιστορικά στην Τουρκία και γυρίσουμε πίσω αιώνες, ακόμα και σήμερα, από τότε είναι ίδιοι. Δεν έχει σημασία ποιος είναι επικεφαλής στην κυβέρνηση, όπως και να λέγεται. Οι Τούρκοι ήταν, είναι και θα είναι ίδιοι. Και βλέπετε τώρα τι μας κάνουν νούμερα στο Αιγαίο. Πάμε στον κύριο Αθανάσιο Ροδόπουλο. Κύριε Αθανάσιο.
2: Καλημέρα και Γιώργο, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Αθανάσιο. Εσείς πώς είστε? Ναι.
2: Το ζάνι, κύριο Κουρικά. Μέρα με τη μέρα πάω καλύτερα.
0: Χαίρομαι, κύριε Αθανάσιο.
2: Ευχαριστώ πολύ τον άνθρωπο. Αυτά που ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, δεν θα αλλά και ψωρικά κι εγώ και με κάλυψε ο κύριο Σάββα τώρα που βγήκε και τα είπε. Δηλαδή, έλεος, κύριε Γιώργο, με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, και μου κάθεται να σα άκουσω. Αυτό ο άνθρωπο νομίζω ότι δεν χάει την εκπομπή, κύριε. Έλεος, άμα προτιμάει, α βγαίνει σε άλλο ράδιο, κύριε Γιώργο, να λέει γιατί. Νομίζω πέρυσι τα έχετε ξαναπεί αυτά.
0: Τέλος πάντων, τώρα πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Τώρα δεν βρίσκουμε νόημα. Δεν βρίσκουμε
2: νόημα. Να μην χαλάσουμε την
0: εντάξει, δεν βρίσκουμε νόημα τώρα εδώ.
2: Τέλος πάντων, και θα εκδίσει, αλλά από χθες το βράδυ άκουγα το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ράδιο. Χάρηκα και λέω και την Κυριακή να το πάρει.
0: Έτσι, σωστό.
2: Να ακουστεί η Ελλάδα. Για την Ελλάδα παίζει ο Ολυμπιακός. Να ακουστούμε ότι την Ελλάδα πήρε το κύπελο Ευρώπης οι Έλληνες. Γιατί να το πάρουν οι Ισπάνοι? Τέλος πάντων, κύριε Γιώργο, τι να πεις. Τα με κάλυψε ο κύριος Σάββας.
0: Ωραία.
2: Και τον ευχαριστώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά, γερός. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

και σε αυτή τη διαδρομή. Φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους

0: Τι και να είναι, να είστε γεροί. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως ξέρετε, για τους ναυτικούς. Ήταν και το παιδικό μου όνειρο να γίνω ναυτικός. Λοιπόν, εύχομαι καλά ταξίδια, να έχετε υγεία. Όλοι στο πλοίο, όλοι οι ναυτικοί. Όπου και να είστε. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα.
1: Έλα Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Σήμερα έχω εκνευριστεί τόσο πολύ με αυτά που ακούω. Πρώτα-πρώτα να συγχαίρω τον κύριο Σάβα. Κύριε Σάβα, σας συγχαίρω για τις απόψεις που έχετε και να είστε καλά που τα λέτε. Δεύτερον, έχουν εκνευριστεί τόσο πολύ με αυτό το Βαγγέλη που δεν ξέρω να είμαι τι Θεό πιστεύει να είμαι. Επειδή είναι Παναθηναϊκός...
0: Ναι, απλά να διευκρινίσω, εγώ...
1: Να προσβάλλει και
0: κύριε,
1: την Ελλάδα.
0: Κύριε Κώστα, δεν είναι μόνο ο Βαγγέλης. Είναι πολύ, είναι πολύ.
1: Εγώ άκουσα αυτόν, κύριε Γιώργο. Εγώ άκουσα αυτόν. Εγώ στον ηλεκτρικό που ήμουν χτες, άκουγα τους ουκαλάδες να φωνάζουν και μάλ και μάλ. Πού είμαι στην πατρίδα μου. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Είναι αυτά τα πράγματα. Ντρεπόστε, ρε, λίγο. Δεν ντρεπόσαστε λίγο. Πέραμε τους Τούρκους όλοι και φωνάτε μάλ και είστε γιατί έχετε την γιάτσα με τον Παναθηναϊκό να με. Τι ντροπή είναι αυτή, ρε. Τι ντροπή είναι αυτή, δεν είναι πασέρε Βαγγέλη, δεν θα αντίσω τηλέφωνο ρε ποτέ. Και τον άφησες και μπήσε για πολλή ώρα. Κακός.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Προς... Άμα του θέλει να πανάγει να βάλει τον πρόεδρό του. Να μην τα βάζει με, το, με, το, με, με τον κόσμο που μιλάει και με τις εκπομπές. Έπρεπε να ντρέπεται να, με αυτά που είπε. Κύριε Σάβα, σε συγχαίρω. Σε συγχαίρω γιατί είμαι και Ολυμπιακός, είμαι και Πανιόνιος, γιατί ήμουν συνάδελφος με τον Γιώργο τον Δέδε, τον Πεχταρά να είμαι. Και είμαι και Πανιόνιος και Ολυμπιακός, γιατί είμαι καλλιτεχνικός να είμαι. Αλλά. Τι να πω, ρε, να όταν άκουγα εγώ εχθές να φωνάζουμε και μάλλον και εμείς να καθόμαστε τώρα να λέμε να το πάρει ο Τούρκος ντροπή σα, ρε, ντροπή σα. Έλεος, ρε, ντροπή σα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, εντάξει, ρε Κώστα.
1: Είναι πολύ εκνευρισμένο. Ντροπή του.
0: Εντάξει.
1: Έπρεπε να ντρέπονται.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε εκεί κοντά στην Καλυθέα, στον νέο κόσμο, στον κύριο Κοσμά.
2: Γεια σα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
0: Γεια σα, κύριε Κοσμά.
2: Εγώ πραγματικά γελάω, δεν θα γκρινιάξω. Πήρα για αυτό το θέμα το που δεν είναι το θέμα αυτό, είναι μάλλον μέσα σε όλο τον κυκαιώνα του το λεγόμενο μέσα από εφημερίδες, ραδιόφωνα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ο φίλαθρος που πήρε δεν ήταν ούτε κακός ήταν, ούτε και ήθελε να κάνει κάποια ζημιά. Απλά ο παδισμός είναι αρρώστια.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Ο παδισμός είναι μια αρρώστια. Mm. Και δυστυχώς τον παδισμό τον καλλιεργούν ορισμένοι και διάφορα συμφέροντα σε ομάδες, σε αγνούς φιλάθλους. Ένας αγνός φιλάθλος δεν μπορούσε να μιλήσει έτσι, γιατί και εγώ φιλάθλος είμαι, αλλά όχι ο παδός. Ο παδισμός είναι γκάγκρανα. Το παιδί αυτό ήταν πολύ καλό που μίλησε. Απλά ο παδισμός που τον έχει ποτίσει η ομάδα αυτή δεν τον αφήνει να σκεφτεί λογικά. Είναι το λογικό που λέμε. Και το παράλογο που λέμε την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να. Ότι ξέρετε, δεν είναι. Και εγώ Ολυμπιακός, δεν έχει σημασία τι ακριβώς είμαι, τι ομάδα είμαι. Πιστεύω στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε άρρωστα. Είναι αρρώστια. Και δυστυχώς όλη η εκπομπή που έχετε κάνει μέχρι τώρα έχει σταθεί πάνω σε αυτό. Ακριβώς στον φίλαθρο αυτόν που μίλησε. Κακώς έχει σταθεί εκεί για μένα.
0: Να.
2: Γιατί δεν είναι, σαν και αυτό είναι, μπορεί να είναι και πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Αλλά που έχουν αυτή την ίδια σκέψη.
0: Όχι, είναι πολύ Παναθηναϊκοί, όπως και στη θέση των Παναθηναϊκών. Πέρυσι που έπαιζε Παναθηναϊκός Φενέρ, ναι. Οι Ολυμπιακοί ήταν με τη Φενέρ. Φωνάζαν υπέρ της Φενέρ, βίντεο, υπάρχουν,
2: ναι,
0: αυτά.
2: Δεν εγώ είναι. Το βάνω γενικά.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν είναι. Απλά το βάνω ότι είναι αρρώστια αυτό το πράγμα, πρέπει να εκλείψει. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
2: Πώς να εκλείψει να πούμε, ότι σας είπα και μέσα από τον τύπο, εγώ δεν τα βάζω μαζί σας, είσαι ο πιο καθαρότερος δημοσιογράφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και διαβάζω και τη Real και τα θέματα που βάνατε και μιλάτε και είναι πραγματικά καθαρά. Αγνά. Τα ξέρω και από το φίλο παλιά που διάβαζα. Λοιπόν, έχω υπόψη. Τα ξέρω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι, πρέπει να εκλείψει, δηλαδή δεν πρέπει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, αύριο που θα είναι ο αγώνας, οι μισοί θα φωνάζουν Φενέρ και άλλοι θα φωνάζουν.
0: Όχι, αύριο θα είναι. Αύριο θα ακούγονται μόνο Ολυμπιακοί. 17.000 Ολυμπιακοί ήταν αύριο.
2: Δεν καλά ξέρω, θα είναι μόνο Ολυμπιακοί.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει, είπαμε, δεν ξέρω, εμένα με ενοχλεί αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να εκλείψει, αλλά δεν νομίζω να εκπλήξει γρήγορα. αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι, όχι, όχι.
2: Να φύγει γρήγορα, γιατί γρήγορα.

0: το
1: αντίποτε.
0: Γιατί είναι όλη αυτή η ιστορία που λέμε καλλιεργείται ένας ολόκληρος, μια ολόκληρη πολιτική. Γιατί για μένα είναι πολιτική αυτό που καλλιεργείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Κοζουμά. Ο Φόρτσα Παοκάρο, όποιος και να το πάρει από τη στιγμή που δεν είναι ο Πάοκ, μας είναι διάφορο, μας αρκεί που ξεφτυλίστηκαν οι Τούρκοι. Είδες θες στη φτελιά εκεί που μας είπε ο κ. Δημήτρης που είναι όλοι οι Παοξίδες. Όλοι με τον Ολυμπιακό ήταν. Μα αυτό λέει η λογική, βρε παιδιά. Αυτό λέει η λογική, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Έχω πάλι δύο μηνύματα που εγώ τα θεωρώ ότι στόχος είναι να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός και μου λένε ότι πια μπασκετική Ευρώπη κλπ. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε η Ρωσία με την Τσεσεκά. Λέω για πολύ παλιά, λέω τώρα πριν 40-50 χρόνια. Η Ιταλία, ξέρω εγώ, ήταν η Βαρέζη, ήταν, υπήρχαν οι ομαδάρες τότε, η Μακάμπη από το Ισραήλ. Η Ισπανία παραδοσιακά, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ. Εμείς κάποια στιγμή με τα δεκαετία 80 προς το τέλος 90 αρχίζαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι, τότε να το έλεγες. Εδώ τώρα η Ευρωλίγκα, αυτό που μου λέτε, είναι λάθος. Διότι έχεις 20 ομάδες που η τελευταία. Δηλαδή η Βιλερμπάν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Η τελευταία ομάδα. Και πλέον βλέπεις, έχουμε ας πούμε στα Βαλκάνια που παλιά είχαμε Γιουγκοπλάστικα για αυτές, ο Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν είναι δυνατές. Στο Ισραήλ, μην κοιτάς τον πόλεμο και αυτά. Είναι η Μακάμπι, είναι και η Χάπολ. Μέχρι και οι Γερμανοί που δεν είχαν, έχουν την Μπάγερ, κάτι γίνεται. Οι Ισπανοί, δεν είναι μόνο η Ρεάλ Βαλένθια. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα και η Βαλένθια και η Μπασκόνια κλπ. Οι Γάλλοι. Οι Ιταλοί που προσπαθούν. Η Ζαλγκύρης. Δηλαδή έχουμε ένα πρωτάθλημα η Ευρωλίγκα που είναι τρομερά ανταγωνιστικό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που έχει φτάσει πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four και τώρα με το σπαθί του στο τελικό. Μην το περνάμε έτσι. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό το οποίο λέτε. Βέβαια έχετε την άποψή σας, σεβαστή. Όπως σας έλεγα τότε για το Conference Link και να τώρα. Πόσο πανηγυρίζαν οι Ολυμπιακοί, πόσο το θέλουν να πανηγυρίζουν και άλλες οπαδοί και άλλων ελληνικών ομάδων, γιατί βλέπουν ότι είναι ευκαιρία. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις. Το να μου πεις ότι θα πάρεις, ξέρω εγώ, το Eurocup της FIBA, εντάξει, δεν είναι ούτε Champions League της FIBA, ούτε είναι Ευρωλίγκα. Αλλά είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πες εντάξει, εδώ μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Μιλάμε για το top των ομάδων. Που παίζονται πολλά χρήματα, που έχουν ιστορία, που έχουν μεγάλους παίχτες. Και βλέπετε ότι έχει αλλάξει και το μπάσκετ. Πόσο ανταγωνιστικό, πόσο γρήγορο, πόσο αθλητικό, με τα σουτ. Δεν είναι το μπάσκετ που βλέπαμε επί 30-40 χρόνια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και ερχόμαστε για την τρίτη ώρα.
2: Real FM. Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος. Από το Παγκράτη.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτο Μέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26930 24690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
15: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανών ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα, στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και ένα σάκος με 6 χειροβομβίδες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά drones σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. 9 άτομα αγνοούνται.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League που γίνεται στη Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά που αποτελεί η σοφάριση της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο για φέτος, την οποία είχε πετύχει ο Πορτογάλος Μπαλντέ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Nexis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη και το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr. Πριν ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Ηλία Λιμπερόπουλου και πάμε στους ακροατές μας, να πούμε για το γίγαντα του τον Τεντόγλου, ο οποίος συμμετείχε σε αγώνες για τον Diamond League στην Κίνα, στην πόλη Σιαμέν. Ο μεγάλος μας πρωταθλητής έκανε άλμα στα 8.46. Ισοφάρισε το φετινό κορυφαίο ρεκόρ του Πορτογάλου του Μπαντέ και μάλιστα στη δεύτερη προσπάθεια έκανε 8.37, που δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει το πραγματικό του εαυτό και είναι σε φοβερή κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Ηλία Λιμπερόπουλου είναι το «Εκείνη». Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Με τον Τόλι Βοσκόπουλο να το δίσκωσε η Κετέβο και μουσική του ίδιου του Τόλι.

0: κυρία Στέλλα από τον Άγιο Δημήτριο μου ζητάει το «Χίλιες βραδιές» που έχω πει, θα το βάλω προς το τέλος, και λέει: εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Τι φοβερά τραγούδια. Εγώ, κυρία μου, και το έχω πει πολλές φορές, κάνω ραδιόφωνο περίπου 30 χρόνια. Και έτσι έμαθα από τους παλιότερους. Δεν γίνεται να πασάρεις τραγούδι, αυτό το πιστεύω μου, και να μην λες στους δημιουργούς. Γιατί λέμε τραγούδι του Κατζατζίδη, του Διονυσίου, ξέρω εγώ, της Μαρινέλλας, της Αλεξίου. Ναι, αλλά το τραγουδάνε. Ποιοι το έχουν γράψει, τους στίχους, τη μουσική. Δεν μπορείς να μην αναφέρεις τον δημιουργό. Αυτός έχει φτιάξει το τραγούδι. Και δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν ξέρει τους δημιουργούς. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη Αντιόβη από το Βύρονα.
1: Γιώργο μου αγαπημένε, αγαπημένο μου Real FM, Φράνσις μου, συγχαρητήρια στα παιδιά όλα του Ολυμπιακού. Χθες ένιωσα ότι ξεπεράσαν το εγώ τους, παίξανε σαν ομάδα, παίξανε άμυνα και τα κατάφεραν. Χωρίς ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτό του, ήταν προσιλωμένοι, ήταν όμορφη ομάδα. Και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να πω ότι δεν έχει μόνο έκτο παίκτη την εξέδρα ο Ολυμπιακός, η θρυλάρα μας. Έχει και 7η και 8η. Ποια είναι η 7η? Η 7η είναι που αύριο θα γεμίσουμε τα μαγαζιά στη γειτονιά του Βύρονα με τις οθόνες, τρώγοντας σουβλάκια, πίνοντας μπυρίτσα, για να ενθαρρύνουμε με τις δικές μας, οι αρχές, τα παιδιά μας. Αύριο παίζει ελληνική φανέλα, Γιώργο μου.
0: Να.
1: Και αυτήν μετράμε όποιος και αν ήταν εκεί, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και μια τελευταία ομάδα από το χώρο μας. Και όγδος παίκτης είναι τα ίδια μας τα σπίτια που θα μαζέψουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και θα συσπηρωθούμε δίπλα και μέσα από μια ελληνική ομάδα. Οπότε, ομαδάρα μας, φέρε μας την κούπα γιατί την αξίζεις και τη θέλουμε. Όμως θα ήθελα να περάσω και ένα μήνυμα, όπως πάντα μου αρέσει να περνάω μηνύματα. Παρακολουθούσα έτσι τον παίχτη, τον Τζιτσιπά, ο οποίος σαν πρότυπο έκανε τα παιδιά μας να αγαπήσουν το τένις. Οπότε παιδί μου, αν ποτέ με ακούσεις και αν έχει σημασία η γνώμη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ και εσύ και η οικογένειά σου, πρόσεχε το στόμα σου. Χρησιμοποιείς φράσεις οι οποίες διώχνουν τα παιδιά που σε έχουν σαν πρότυπο. Όπως αυτή που είπες στον πατέρα σου την ώρα που έψαχνες τα ζελεδάκια σου, ξέρεις εσύ. Αυτά, Γιώργο μου.
0: Έγινε.
1: Απλά, ομαδάρα μου, καλή επιτυχία. Ολυμπιακέ, πάντα μπροστά και πρώτος.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Επίσης, παιδί μου.
0: Η κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο.
2: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
2: Είμαι από Νέο Ηράκλειο. Συγχαίρω την κυρία Ντιόπη, αλλά είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με αυτούς που θέλανε να κερδίσουν οι Τούρκοι. Είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Κολοκοτρώνη, που σας εκτιμώ αφάνταστα. Εμένα οι γονείς μου ήρθανε πρόσφυγες 8 χρονών. Και εδώ στη Νέα Ιωνία φτιάξαν εργοστάσια, πατήσανε στα πόδια τους και ζήσανε. Και τώρα να μου θέλουν οι Τούρκοι, ποιοι ανεγκέφαλοι είναι αυτοί, ποιοι ακροατές ανεγκέφαλοι. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν μπορώ άλλο να τους ακούω και αύριο να είναι με τη Ρεάλ. Να είναι καλά οι άνθρωποι της Ρεάλ προς Θεού, αλλά εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά, κυρία Στέλλα, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Πολύ πάνω, Παράση Πολυκαντριώτης, πέρασαν τα χρόνια, όπου ήταν η πόλη πάνω σχεδόν κάθε βράδυ, παρακολουθούσα φοβερό, φοβερή, ιδίω, αγαπημένου τραγουδίστη. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά έχουν κάποια εξήγηση. Όταν ορισμένοι είναι ιστορικοί, δεν μπορείς να είσαι, όταν το είπατε εσείς ότι τα 400 χρόνια, ξέρει τι έγινε τα 400 χρόνια ο νέος, ξέρει άραγε, έμαθε. Ακούω, κύριε Τάδε, πώς σε λένε, μου θέλω να ξέρω το όνομά σου. Εάν σου καίγανε το σπίτι, εάν σου βανδαλίζανε το μαγαζί σου και σε έδιωχνα στις 12 η ώρα τη νύχτα κόβοντας το σταυρό από το λαιμό έξω από τα σύνορα με μια βαλίτσα, τότε δεν θα τα έλεγες αυτά. Αλλά τι να πω, τι να πω. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν βγαίνουν απλά πράγματα, και το λέω για όλους, όταν βγαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι, άσε μια γύπα δημοσιογράφοι, παιδιά, κάπου άκουσα σε ένα σταθμό, η κυτρινόμαυρη λέει της Φενέρ, δεν είναι μαύρο, είναι σαρίλ ραζιβέρτ, έτσι λέγεται, μπλε είναι, κίτρινο μπλε. Δημοσιογράφοι που κάθε μέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν βγαίνουν λοιπόν και ρωτάνε και ερωτήσεις, απαντήσεις, ωραία και λένε. Ένας δεν βρέθηκε, ακούω τακτικά, γιατί ξέρετε τώρα εμένα είμαι φανατικός και παρακολουθώ όλους τους ανθρώπους. Ένας δεν βρέθηκε να πει η τρίτη στρατιά στο Αιγαίο με 300,000 άνδρες. Από ποιους κινδυνεύει η Τουρκία από εκεί, από την Ιταλία? Από ποιον κινδυνεύει και έχει 400,000 τρίτη στρατιά του Αιγαίου? Και δεν λέει ένας, εκεί δεν λέτε εσείς στους Ευρωπαίους, τι δουλειά έχουν αυτοί να φύγουν και είναι στα παράλια 400,000, για ποιον τα έχουν? Όταν κάνουν εκπαίδευση και γυμνάσια σε νησί, ποιο νησί είναι δικό τους? Για ποιο νησί μιλάνε? Δεν τρέπονται λίγο? Όλοι δεν τρέπονται λίγο? Δηλαδή έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι πλέον, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Όταν λοιπόν βλέπει και είναι, αντί να πούμε στην νεολαία να μάθει να καθίσει, να μάθει. Όταν βγαίνουμε και λέει ο καθένας, ναι, λέει, ξέρετε ότι άλλος αθλητισμός και είναι μεγάλοι άνθρωποι. Μην ξεχωρίζει, βεβαίως είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πλην όμως, από ποιους? Δεν μπορεί να έρχεται τώρα ο άλλος εδώ να φωνάζει και μάλ και μάλ. Για σκεφτείτε τώρα να ήμασταν εμείς στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, κακό στην Τουρκία. Λοιπόν, να ήμασταν τώρα στον πέρα και να λέγαμε Βενιζέλος ελευθερία, ελευθέριο Βενιζέλος. Ούτε από τα κουμπιά τους δεν θα τους ξεχωρίζανε. Και ήρθαν εδώ και τον κοίταζε ο άλλος και λέει φωναζανε. Και τι έκανες εσύ που φωναζανε και εμάς αυτοί? Τι έκανες εσύ? Τι φοβίες είχες? Τι έκανες? Απάντησε σαν το λέω. Ας έρθει κοπόρο σκύλα. Να μιλήσουμε, δηλαδή μας πήραν και το βόδι που λέει πάει μία. Δεν φτάνει ότι είναι, μας φάξανε, μας κάνανε και από πάνω εξακολουθούν να είναι και αυτό για αυτό. Λοιπόν, για το, εγώ χάρηκα και σας είπα, εγώ την τηλεόραση την άνοιξα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν θα άντεχα να δω τέτοια κατάσταση. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι υπερβολικός.
0: Όχι, εντάξει.
3: Έχω ζήσει σε ηλικία 12 χρόνων αυτά.
0: Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω βέβαια. Τα έχετε ξαναπεί. Εντάξει.
3: Δεν αντέχει, πρέπει να σημαδευτεί λίγο. Αυτό διότι έχει δίκιο ο άλλος, κατ' επανάληψη. Λέει, δηλαδή, εγώ θα το θεωρούσα χαζομάρα του στην ουσία. Γιατί αυτά που λέει. Μπορεί
0: λοιπόν.
3: Κι άλλοι να είναι.
0: Σίγουρα είναι, σίγουρα είναι.
3: Μην το λες, μην το λες.
0: Έτσι, μην το λες, μην το λες, ναι, ναι.
3: Μην το
0: λες, μην το λες. Τέλος πάντων.
3: Θέλεις ο δρόμο να τον πήγαινες συγχωριανός του γιατί.
0: Μην το λες, αυτό είναι το λάθος, ότι το λένε. Και το δείχνουν, όχι το λένε, και το δείχνουν κάποιοι. Τέλος πάντων.
3: Και ένας να τον δείχνει από το συγχωριανό του χωριό που έγινε. Τι λες ρε, μπιπ.
0: Λοιπόν, εντάξει κύριε Γιώργο. Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι οι τέσσερα, έτσι. Ο Μπίλ Μπάι στην τάξη, καλώς τον.
4: Ο Μπίλ Μπάι τάξη. Ναι. Και έλεγε που λες την πόλη, η γιγάντισσα. Ένα σπάλμα έκανα.
0: Ναι, τρομερό.
4: Πρέπει να το ξεχάσεις, γιατί αλλιώς, αγάπη μου, γρήγορα. Λοιπόν, ήταν στη μαθήτρια με τη μανούλα μου.
0: Ναι.
4: Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Πατρών.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού και μέχρι να που τελείωσε το Δημοτικό που τελείωσε και μετά τη βούτυξε ο Μπιθικότσης, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, και την πήρε εχμάλωτη που λέει ο λόγος
0: Νομίζω μυθικό τη. Το είχα κάνει αφιέρωμα, αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω μυθικό τη.
4: Σηκωτή, λέει. Μα λέει πώ γίνει το παιδί μα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ρε, αφήστε το παιδί ρε, να γίνει διάσημο, ρε.
0: Ναι, η οικογένεια δεν ήθελε.
4: Ναι, δεν είπε. Ποια οικογένεια θέλει, ρε, φίλε.
0: Δηλαδή, δημαξή, το τραγούδι τώρα που μου είπατε, το ένα σφάλμα έκανα, ναι. Που το είχα βάλει πριν λίγο καιρό, το έχει γράψει ο παλιός πρόεδρος του Εθνικού, ο Νίκος Ομουρκάκος.
4: Ομουρκάκος.
0: Ναι. Ο Νίκος Ομουρκάκος ήταν δημοσιογράφος, παλιός πρόεδρος του Εθνικού, ήταν ο πατέρας του Λάζαρου που με πάντρεψε.
4: Τι λέει, ρε, φίλε.
0: Ναι, ο Νίκος Ομουρκάκος έχει γράψει.
4: Ο Ομουρκάκος.
0: Όχι, όχι. Και η μουσική ήταν του, αν δεν απατώ, με του Δερβενιώτη. Θόδωρος Δερβενιώτης.
4: Ναι, ναι, ναι. Πω, άσματα, εποποιίες, μιλάμε μοναδικά. Α. Λοιπόν, και κάθε τον Bill by Taxi, εγώ έχω πει, έχω ξεχωρίσει ότι βλέπω τις ελληνικές ομάδες όταν, μόνο όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό. Τις αγγλικές όταν παίζουν με την Τζέλσι και τις ιταλικές με την Γιουβέντους.
0: Ναι.
4: Εχθές λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε. Και λέω να κάτσω να δω τον μπασκετάκι.
0: Στην Ιταλία, κύριε Βασίλη, Γιουβέντους είσαι.
4: Γιούβε,
0: άρα δηλαδή κάτσε, εμείς ταιριάζουμε απόλυτα, έτσι. Δηλαδή σε Γιούβε και σε Τσέλσι ταιριάζουμε μια χαρά.
4: Είσαι και Γιούβε.
0: Είμαι Γιούβε, ναι, είμαι Γιούβε.
4: Γιατί δεν βρισκόμαστε εμείς να πούμε.
0: Είμαι Γιούβε, είμαι Γιούβε, είμαι Τσέλσι, είμαι Μπιλμπάο στην Ισπανία.
4: Όχι, τους μη συντακεί τους.
0: Επειδή είναι Βάσκη, επειδή είναι μόνο Βάσκη τους γουστάρω.
4: Δηλαδή,
0: επειδή είναι Βάσκη. Είμαι στην Γερμανία, είμαι Σάλκε.
4: Ήμουνα Gladbach κάποτε.
0: Στη Γαλλία, Σεντετιέν. Γενικά οι ομάδες μου δεν είναι πολύ. Σεντετιέν. Στην Ολλανδία, Ουτρέχτη. Είμαι λίγο ζώρικος στις ομάδες. Δεν είμαι συνηθισμένος.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, και κάθε μέρα φίλε να δω τον μπασκετάκι.
0: Ναι.
4: Τον Ολυμπιακό τον έχω. Δηλαδή, γκράντε φαβορί. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ και το βλέπει όλος ο κόσμος. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι πρώτο λεπτό, δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό, πέμπτο λεπτό, έκτο λεπτό, 12-0. Το πιστεύεις ότι έκλεισα την τηλεόραση, γιατί λέω τι να δω, τον περίπατο του Ολυμπιακού. Και έβαλα και έβλεπα τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου.
0: Εντάξει, μια χαρά.
4: Δύο ρίτσες, πέρασα.
0: Μια χαρά.
4: Τεμούρασα, δηλαδή τι να δω, δηλαδή, τον περίπατο. Δηλαδή με την έννοια δεν υπάρχει περίπτωση και τώρα τους περιμένουν οι Ολυμπιακοί, τους περιμένουν με το δάχτυλο σκανδάλι, γιατί. Τους την έχουν κάνει, θυμάστε, τους πήρανε το τελευταίο δευτερόλεπτο η Ρεάλ.
0: Ναι, με το Γιούλ. Με το Γιούλ.
4: Λοιπόν, με το Γιούλ. Δεν μπορώ να διανοηθώ, Γιώργο Κολοκοτρώνη, δεν μπορώ να διανοηθώ να υποστηρίξω, όχι με τον Ολυμπιακό να παίζει. 5 φορές με τον Ολυμπιακό να παίζουν τουρκικές ομάδες. Δεν μπορώ να το διανοηθώ να υποστηρίξω ποιους τώρα. Δηλαδή θα βγει ο Νικηταράς, όσο λένε και ο Κολοκοτρώνης, ο Θόδωρας, με τα γιαταγάνια και θα μου πάρω το κεφάλι. Καταλάβες, δεν υπάρχει περίπτωση, Βαγγελάκη. Τάξε, αγόρι μου, σε δικαιολογώ, με την έννοια, επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Αλλά κάπου άνοιξε λίγο τα μυαλά σου, άνοιξε λίγο τα μυαλά σου. Δεν ήμουνα με κανέναν, και ούτε θα είμαι αύριο. Άμα δεν είναι πανάθαρο, Βαγγελάκη, τι να το κάνω εγώ τώρα, τι Ρεάλ τώρα, ποια Ρεάλ τώρα. Τη Ρεάλ ήταν ποτέ με τον Παναθηναϊκό. Να σου το πω έτσι. Λοιπόν, με αυτή τη φάρα, την ισπανική. Δεν είσαι με κανένα, ρε φίλε. Θες να δεις. Θες το, δεν θες να δεις. Αλλά να ήμουν με τη Φενέρ, λέει. Παναγία μου, Χριστέ μου. Να μου κοπούνε χέρια και γλώσσα μαζί. Λοιπόν, ο Τεντόγλου ήταν μεγάλο άλμα.
0: Ναι, ναι. 846.
4: 846.
0: Τρομερός, τρομερός.
4: Και οι λύθοι δεν δείξανε το άλμα του. Δηλαδή δείχνανε τα 5.000 που τρέχανε κάτι αλογομούρδες εκεί, κάτι αυτοί. Λοιπόν, και δεν δείχνει το μεγάλο του άλμα. Βγήκε πρώτος βέβαια. Μου λέει εδώ ο Τάξης ο Μπάλτης, τελευταία λέει προσπάθεια έκανε 852, δεν ξέρω.
0: 852.
4: Ναι, το τελευταίο άλμα λέει έκανε 852.
0: Θα το δω.
4: Λέει ένα κολλητός.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
0: θα το δω.
4: Έτσι.
0: Έγινε, λοιπόν, κύριε Βασίλη μου.
4: Θα λέμε, κύριε.
0: Έγινε, θα τα πούμε. Πάμε, Στέφανο Περιστέρη. Τι γίνεται.
5: Καλό μεσημέρι, να έχει καλώ από τον κύριο.
0: Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Στέφανε. Λες κι είσαστε στην Αλάσκα. Μήπως έχετε hands free, δεν ξέρω τι έχετε.
5: Όχι, δεν έχω hands free, Γιώργο.
0: Πολύ δύσκολα.
5: Πάμε το κινητό, είμαι λεπτό.
0: Πολύ δύσκολα. Γιώργο, δεν μπορούμε. Δεν έτσι να είναι.
5: Με τα κινητικά, πώς να πούμε καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα.
5: Με τα κινητικά, Γιώργο μου. Κυρισμός ευθυνικό σε τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Παράσχη. Στην τεχνική σου υποστήριξη. Και στην κυρία Κασιανή Βραχά. Είχες πει το έκανες μια εκπομπή με πανεδοσιακό τρεχουδία.
0: Ναι, είναι την άλλη Κυριακή.
5: Την άλλη Κυριακή
0: όλη η εκπομπή, 3 ώρες είναι παραδοσιακά.
5: Κυριακή ή Σαββατοκύριακο.
0: Ορίστε.
5: Κυριακή ή Σαββατοκύριακο.
0: Κυριακή, 31 του μηνός.
5: Ωραία, να μας απειλεί ο Γιώργος.
0: Ναι. Μα το λέω από τώρα, είναι ανακοινώσιμο, ναι.
5: Ωραία, Γιώργο μου. Και θέλω να πάρω από την παραδοσιακή μουσική.
0: Κύριε Στέφανε, να σας πω κάτι. Ή πρέπει να σας ξαναπάρουμε, δεν ακούγεστε καλά. Για κλείστε, θα σας πάρουμε εμείς. Για κλείστε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος. Καταρχάς, κυρία Μαρία, αυτό που μου στείλατε για το άστοχο, είδατε πόσοι άνθρωποι έχουν βγει και πόσα μηνύματα. Κανείς δεν έχει συμφωνήσει μαζί σας. Λοιπόν, εγώ διάβασα όμως το μήνυμά σας, είδατε. Και ένας άλλος κύριος τρολάρι, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει, αυτός είναι George. Πρέπει από του ότι θέλουμε σαν Έλληνες να κερδίσει μια ελληνική ομάδα, θα πρέπει οι Παναθηναϊκοί να σκεφτούν και κάποιο άλλο σενάριο. Αν κερδίσει η Ρεάλ, πάει στα 12. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να είναι ο πρώτος στην Ευρώπη. Άρα αυτός ο στόχος απομακρύνεται. Παναθηναϊκοί, λοιπόν, θα ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν το είπε κάποιος άλλος πριν. Εκτός όλων των άλλων, γιατί ο στόχος των Παναθηναϊκών είναι να πάνε στην κορυφή. Λοιπόν, έχουμε πάλι για να δούμε. Έλα, Στέφανε.
1: Τώρα με ακούω, Γιώργο.
0: Τώρα καλύτερα, ναι, καλύτερα.
1: Εντάξει, ήταν η γραμμή. Λοιπόν, από ότι είναι απαλάτευτο και μετικό να μιλάμε, να είμαστε με τους Τούρκους, που σήμερα έχουμε και μια θλιβερή επέτειο. Είναι η δολοφονία τους Τούρκους, του πιλότου μας, του μυναγού, του Κώστα του Ηλιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Στα σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τον οποίο τον δολοφόνησε ο Τούρκος πιλότος. Δηλαδή, κατέβασε το σύστημα προσγειώσεως και το χτύπησε στην καλύτερα και το σπάσε το λαιμό του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και αν ο καθένας ένα βγάζει τα οπαδικά του ένσυχτα υποστηρίζοντας άλλες ομάδες, αυτό δείχνει ότι είναι προβληματικός. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήθελα να πω, ήταν πολύ καλός ο αγώνας, είναι συγκροτημένη ομάδα, είναι δεμένη ομάδα, νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι άλλο. Θα έχει και τον κόσμο με το μέρος της, με το μέρος της. Και είναι πολύ καλή ομάδα αυτή και θα δούμε και πολύ καλούς αγώνες που λέει ο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι δύο θα πάνε.
0: Λογικά, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για τον Κώστα τον Ηλιάκη, αν δεν σε πειράζει, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Βασίλης, που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης ο Σκουλάς, είναι το ίδιο Θεός.
0: Ναι. Αυτό το έχω βάλει αρκετές φορές, ναι.
1: Τη μνήμη όλων των αεροπόρων που πέφτουν στην ώρα του καθήκοντος. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε. Να σε καλά, Στέφανε. Να σε καλά. Λοιπόν, μου είχε στείλει ένα άλλο μήνυμα, Στέφανε, άλλο Στέφανος. Έτσι, δεν το διαβάζω τώρα. Δεν χρειάζεται να το. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Είναι πολύ σκληρό το μήνυμα σου, έτσι. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Με το πνεύμα δεν διαφωνώ, αλλά. Λοιπόν, ο Σπύρος από τον Ήλιον, αφήστε τα εύκολα συγκινησιακά. Αναφέρομαι στους ακροατές σας, κύριε Κολογοτρώνη, και μην μπερδεύετε τον επαγγελματικό αθλητισμό της ΠΑΕ και της ΚΑΕ με πατρίδες, σημαίες κλπ. Εμπριμέ. Απλοί εμπορικοί σύλλογοι με μισθοφόρους και καλοπληρωμένους πιτσιρικάδες που κάνουν το κέφι τους, χαλαρώστε με τον εύκολο πατριωτισμό. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ τουλάχιστον από τότε που

0: Μαρίτα, η Άννα, μετά κάνουμε κάνα το Άρπα, Αρίνα, Μεσολόγη, διορίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
17: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο και αύριο μέρα είναι, παιδιά, δεν θα προλάβουμε όλους γιατί μου λέει η Φράνσης έχει πάρα πολύ κόσμο και αύριο είναι μέρα. Ο Σπύρος από την Κο λέει ο Αταμάν έχει πάρει 3 σκούπες σε 5 χρόνια, ο Μπαρτσόκας ακόμα κυνηγείται στο πάρκινγκ. Εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπει. Δεν σημαίνει επειδή έχει πάρει 3 σκούπες, 2 με την ΕΦΕΣ και 1 με τον Παναθηναϊκό, ότι είσαι καλύτερος προπονητής. Εδώ υπάρχουν προπονητές που δεν έχουν πάρει κούπες. Τι σημαίνει. Και το είπε χθες και ο Σκαριόλο, ότι δεν είναι καλοί, δεν κάνουν δουλειά. Ο Μπαρτζόκας έχει πάρει αυτή την Ευρωλίγα την πρώτη τότε με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Πάει να πάρει τη δεύτερη, αλλά γενικά είναι σε top επίπεδο. Και βλέπεις ότι τον Ολυμπιακό τον έχει τόσα χρόνια, είναι 5ο Final Four. Είναι εύκολο, νομίζεις. Είναι εύκολο να πας σε 5 συνεχόμενα Final Four έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ και έχουν δυναμώσει τόσες ομάδες. Δεν είναι όπως παλιά, το έλεγα και πριν. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε στον κύριο Αντωνή Εύβοια. Γεια σας, κύριε Αντωνή.
2: Γεια σας, κύριε Πολοκοτρώνη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Θέλω να σας πω για τον Ολυμπιακό, μόνο μια κουβέντα σας.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα φέτος.
1: Για να δούμε αύριο. Αύριο, για να δούμε.
2: Αύριο, ναι.
1: Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα. 9 η ώρα, 9 η ώρα.
2: 9 η ώρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Να είστε καλά. Και εσείς, κύριε Μπρόκο, να είστε καλά. Απλά είναι πολλά τα μηνύματα και είναι, βλέπω τώρα κάποια που έχετε στείλει εδώ και ώρα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, έρχομαι, Σπύρο, έρχομαι. Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, μία τοποθέτηση σχετικά με το αν πάρει την Ευρωλίγα στο Ολυμπιακό Στάδιο Ολυμπιακός. Δεν έχει καμία σημασία να το σηκώσει την έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι απλά και μόνο η έδρα του φετινού τελικού. Αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four και το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, τότε ναι, θα έχει αξία. Τώρα είναι μόνο μία έδρα της Ευρωλίγας. Μην προσπαθούν οι Ολυμπιακοί να καλύψουν τη διαφορά των τροπέων με το αν και πώς να το σηκώσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, από την Ίδρα. Λοιπόν, Σπύρος, πατήσει κι άλλα, Σπύρο. Σπύρο.
3: Καλησπέρα, ναι, σε όλους. Ναι, μ' ακούτε?
1: Έλα, Σπύρο μου, τι κάνεις?
3: Λοιπόν, καλά, ωραία. Να σου πω λίγο κάτι για αύριο. Επειδή χθες ήταν πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, αναμενόμενο, αλλά χρειάζεται συγκρατημένη αισιοδοξία, διότι δεν θυμάμαι τώρα σε ποιους αγώνες, αλλά αυτό το έργο που το έχουμε ξαναδεί, δεν θέλω να το ξαναδούμε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μετριασμός των συναισθημάτων, κοντρολαρισμός του κόσμου.
1: Σωστό.
3: Άκουσα κάποιους και να λένε ότι τελείωσε. Το χθεσινό ήταν, λέει. Αυτό ήταν. Αυτό περιμέναμε. Αυτό είναι λάθος. Είναι σε δύο δόσεις. Είναι σε δύο δόσεις. Είναι πρώτο ημίχρονο ημιτελικός, δεύτερο ημίχρονο για να πάρει στην κούπα.
1: Σωστό.
3: Δεν θέλω να πούμε να επαναληφθεί αυτό, δηλαδή πραγματικά να το χάσει. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά υποστηρίζω φυσικά με τη σοβαρότητα που έπαιξε χθες, που ήταν παράσταση νίκης. Έτσι, έτσι πρέπει να παίξει. Εγώ δεν το δω, αλλά δεν πειράζει. Τα σιγμιότυπα το άκουσα. Εντάξει, γιατί δεν προλάβαινε. Έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά όμως είμαστε εκεί, ας πούμε, και θέλει, πρέπει να το πάρουμε. Επίσης, να το πάρει ο Ολυμπιακός, το φέρει στην Ελλάδα. Κάτι πολύ σημαντικό, φίλε. Όσο άκουσα, από ό,τι κατάλαβα, κάποιος βγήκε και είπε κάτι και ασχολήθηκαν πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί
3: ότι, αυτό
1: ναι,
3: το κάτι που είπε κάποιος.
1: Ότι ήταν με τη Φενέρ χθες.
3: Δεν το άκουσα εγώ αυτό το συγκεκριμένο. Απλά κατάλαβα τι έγινε και ούτε θέλω να μου πεις. Ναι. Απλώς αυτή η τοξικότητα είναι κρίμα να αναπαράγεται και μέσα από σοβαρές εκπομπές σαν τη δική σου, γιατί τελικά χάνουν τα μέσα ενημέρωσης το κύρος και την ποιότητα και χάνεται χρόνος και δεν βελτιώνεται έτσι το επίπεδο του κοινού.
1: Αυτό, αν μου επιτρέπεις, αυτό είναι μια ερμηνεία από μια άποψη, δεν θα διαφωνήσω. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι υπάρχει τόσο αντίδραση από μεγάλη μερίδα του κόσμου ενδεχομένως να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τον οποιοδήποτε που είχε την ίδια φιλοσοφία να το σκεφτεί διαφορετικά και να πει, ρε παιδιά, μήπως όντως κάνω κάτι λάθος. Δηλαδή μπορεί να έχει θετικό πρόσημο.
3: Υπάρχει
1: αυτό το οποίο
3: αυτό,
1: λες.
3: Να έχει έτσι εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
1: Βεβαίως,
3: και
1: βεβαίως,
3: τελικά αποτέλεσμα, βεβαίως, το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Απλώς σίγουρα, ξέρετε, το δυσάρεστο είναι ότι πουλάει η τοξικότητα, ρε γάμο.
1: Ναι, ναι, πουλάει.
3: Αυτή η καλλιέργεια
1: πουλάει,
3: του μίσους μεταξύ των οπαδών. Πάντως, εάν δεις εσύ στην πορεία για τους έμπειρους δημοσιογράφους ότι αυτό δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα με την προσέγγιση που είπες, κάποια στιγμή σε μια φάση χαλαρή και ενημέρωσε όλο το κοινό σου, φώναξε και έναν ειδικό περί του οπαδικού, ας πούμε, έτσι, τοξικότητας, κάποιον ειδικό ψυχολόγο να επιληφθεί του θέματος. Αλλά αυτό το αφήνουμε για αργότερα.
1: Ναι.
3: Καλή επιτυχία σας στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί έχει κρίμα, σαν κοινωνία, δηλαδή, κρίμα, ας πούμε, πραγματικά, δηλαδή, έτσι. κάνουμε χρόνο και ο άνθρωπος αυτός τυρανιέται. Ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτό το μίσος, καταρχήν πρώτα ο ίδιος δεν μπορεί να ευχαριστηθεί θετικά συναισθήματα, έτσι. Να νιώσει αγάπη κλπ. Είναι έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, θα του κάνει καλό και πιο ήρεμα. Πραγματικά, συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, κρατάς ένα επίπεδο πάντα. Έτσι, εύχομαι να είναι πολύ μικρή η μειοψηφία αυτών που έχουν αυτές τις ακραίες απόψεις και τις εκφράζουν.
1: Ωραία, Σπύρο μου, να είσαι καλά.
3: Καλή επιτυχία στο Λυκάκο και καλή προετοιμασία στις ομάδες.
1: Έχουμε
3: και Μουντιάλ μπροστά μας.
1: Έχουμε, έχουμε.
3: Να είσαι καλά, υγεία, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Παιδιά, 11 Ιουνίου, έτσι, τώρα σε λίγες μέρες έγινε το Μουντιάλ. 11 Ιουνίου. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης, τι κάνετε, κύριε Θανάση? Έπεσε η γραμμή. Έλα, κύριε Θανάση.
4: Έλα, ευχαριστώ την κυρία Φράνσις που τόσο ωραία μιλάει και όμορφα στο τηλέφωνο. Και να είναι καλά και την ευχαριστούμε πολύ. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο και είναι υπέροχη.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
4: Να ξεκινήσω τώρα εγώ. Όταν βλέπαμε παλιά τον Άρη, παλιά, έτσι με τον Γκάλια του, όλη η Ελλάδα ήταν Άρης.
1: Μα δεν δουλεύαν θέατρα, δεν δούλευε τίποτα.
4: Από τώρα τι θέλω να πω εγώ.
1: Ναι, ναι.
4: Ήταν με τον Άρη.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Γιατί το ήξεραν όλοι με τον Άρη για τον Γκάλι, γιατί ήταν ο Άρης. Αλλά και ο Γκάλι να μην υπήρχε και ήταν ο Γιαννάκης με έναν άλλον Έλληνα σούπερ που ξέρω εγώ, έναν άλλον ρε παιδί, και τον Γκάλι, πάλι θα είμαστε με τον Άρη.
1: Ναι.
4: Έτσι, πάει αυτό. Πάμε. Εσύ είσαι ένα κολοκοτρώνης με βαρύ όνομα. Με βαρύ όνομα. Μη σου ξεφεύγουν, Γιώργακη μου, Γιώργο μου, αγαπητέ. Το, τι να πω τώρα. Μην τον αφήνεις να λέει και διάφορα πράγματα να πούμε.
1: Τι μου ξέφυγε, τι μου ξέφυγε, δηλαδή.
4: Ο Λοκοτρώνης λέγεσαι.
1: Ναι, τι μου ξέφυγε.
4: Θα λέγανε σε Κολοκοτρώνη κάποιος παλιά, κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Θα του κόβω το κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κατάλαβα το πνεύμα σας, αλλά επειδή με ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
4: Όχι σε όλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Είσαι άνθρωπος.
1: Εντάξει, εντάξει.
4: Όχι μέχρι εκεί.
1: Ναι.
4: Γιώργο.
1: Γιατί εγώ το είπα και από πριν ότι δεν είναι μόνο συγκεκριμένος, υπάρχουν πολλοί και δικοί μου,
4: Γιώργο,
1: που μιλάω που ήταν εχθές με τη Φενέρ.
4: Έτσι.
1: Απλά δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο. Δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο.
4: Επίκειτο το κάνει.
1: Δεν πρέπει να τα λέμε στο ραδιόφωνο.
4: Πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος.
1: Να.
4: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα προχωράμε.
4: Με δεν συγχωρείς που μιλάω έτσι, Γιώργο.
1: Δεν έχω θέμα εγώ. Δεν έχω θέμα. Έχει. Προχωράμε. Απλά σας λέω.
4: Ο φοβερός, τρομερός Κολοκοτρώνης, ο ήρωας όλων των Ελλήνων. Ο ήρωας, ξέρεις πώς λένε οι Τούρκοι τον Κολοκοτρώνη, σφαγέα των Τούρκων.
1: Ναι, είχαν βγάλει τώρα που ήταν η μέρα μνήμης στο ποντίο, βγάλαν ανακοίνωση.
4: Πάλι ναι, εναντίον του Κολοκοτρώνη.
1: Για τη σφαγή της Τριπολιτσιάς. Η σφαγή της Τριπολιτσιάς, ναι.
4: Ναι, πήγαμε μέσα στην Άγκελα και τους φάξαμε. Εδώ ναι, φάξαμε, στην Τρίπολη.
1: Ναι, ναι, στην Τρίπολη, ναι. Και μιλάνε για σφαγή. Φάξαμε. Μετά από 4 αιώνες μιλάνε για σφαγή.
4: 4 αιώνες μιλάνε για σφαγή.
1: Εντάξει, τι να πεις.
4: Γερμανοί και Τούρκοι δεν είναι καλή ράτσα για την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
4: Τα έχουμε πει, ναι. Οι χειρότεροι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι βλέπετε αύριο τώρα, κύριε Θανάση, ας τα γυρίσουμε τώρα, στο γυρίσουμε. Τι βλέπετε αύριο?
4: Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεση. Εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τι να πω? Να πω σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό γέρνει προς τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να κερδίσει. Και είναι αμαρτία δηλαδή. Έπρεπε αυτό το Final Four στο τέλος, η τελική, να γίνονται στις τρεις νίκες, Γιώργο. Δεν λέω για τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Να.
4: Για όλες τις ομάδες. Όμως στην Αμερική. Ας το πρωί με τελικό, ένα πανίδι και έξω. Στον τελικό, τρεις νίκες. Δεν γίνεται με έναν αγώνα να κρίνει 20 ομάδες που βασκίζουν να βγουν πρώτοι, ολόκληρο πρωτάθλημα, φοβερό, και στο τέλος με μια αποτυχία, με ένα σούτ που δεν μπήκε μέσα, την τελευταία δευτερόλεπτο κλπ. Και να χάνεις το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό για ένα πόντο. Κακός. Τρεις νίκες, όποιος κάνει τρεις νίκες. Για μένα αυτό έπρεπε να είναι, Γιώργο.
1: Ναι,
4: όπως είναι στην Αμερική.
1: Ναι, το έχουν πει και κάποιοι προπονητές αυτό.
4: Ναι, Γιώργο μου.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας. Ωραία.
4: Ναι, Γιώργο μου. Δεν ήθελα να πω τίποτα.
1: Εντάξει,
4: κύριε Σάβα, που είναι εκπληκτικός ο κύριος Σάβας. Κύριε Σάβα, και εγώ Πανιώνιος είμαι μετά τον Ολυμπιακό. Από το 60 έβλεπα τον Πανιώνιο και εγώ. Όλους τους παιχταράδους θυμάμαι. Ξέρω τι σημαίνει Πανιώνιος. Ο μεγάλος τροφοδότης των ελληνικών ομάδων. Τι να πρωτοπούμε, όλα τα ονόματα να αρχίζουν να λέω από Δέδα, από Σκλέκη, από Θεοφιλόπουλο, από Τζόγουλο, από το, όλα τα ξέρω, από Αθανασούλα, από Βραϊτέλη. Τι να πω τώρα εγώ για τον Πανιώνιο. Είναι η ιστορική ομάδα της Ελλάδας. Και ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Αθηνών. τα χρόνια εκείνα στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου?
1: Βεβαίως.
4: Τα χρόνια εκείνα. Στοικές ομάδες. Όσο και το Μαρινάκι ήταν στο γήπεδο χθες μαζί με τον Μετιλίμπαρ. Εύχομαι ο Μαρινάκι με τον Μετιλίμπαρ να συνολευθούμε, να βάλει κρασί στο λαιμό του ο Μετιλίμπαρ, να προσέξει αυτά που θα του πει το Συμβούλιο και ο Μαρινάκης και κάποιος άλλος και ο Βάζεβιτς, να βάλει νερό στο κρασί του, μην ζητάει να μείνει ο Καρσία, και να μείνει ο Καρσία, κοίτα, και το καλύτερο εξάρτηση του κόσμου να βάλουμε αυτό θα βάζει ο Καρσία. Όχι, είπαμε στον Γιώργο, κούς, αυτός θα βάζει, είναι καλό να βάζει ο Καρσία. Και το καλύτερο, πίσω από το σέντρεφόρ να πάρουμε το καλύτερο παίχτη, ποιο θα πω τώρα, παιδί μου, αυτό θα βάζει τον Τζικίνιο. Κατάλαβε, σου λέω. Είναι κολλημένο με κάποια ονόματα. Έχει ευαισθησίες και δεν θέλει να του στεναχωρήσει. Δεν είναι έτσι, κύριε Μετιλίμπαρ. Άλλαξε μυαλά. Σε αγαπάμε, σε θέλουμε, αλλά φτιάξε Ολυμπιακό μεγάλο με πεθαράδες. Με αυτού που αξίζουν να παίζουν.
1: Ωραία, κύριε Θανάση μου.
4: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ και τον κύριο Γιάνναλη εχθές που είχα πάει στο Θριάσιο. Τον κύριο Γιάνναλη στο Θριάσιο, τον καρδιολόγο μου, ο οποίος κάθε δύο μήνες πάω και μου κάνει ένα πολύ ωραίο check-up.
1: Μπράβο.
4: Ο κύριος Γιάνναλης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο, κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Να είστε
1: καλά. Γεια σας. Και ο Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται?
5: Καταρχάς, μια παρατήρηση. Χαίρομαι γιατί κρατάς τον πλουραλισμό στην εκπομπή σου. Είχε δικαίωμα και ο Βαγγελάκης να βγει στην εκπομπή σου να πει την άποψή του. Όμως εγώ θα αναλογιστώ, γιατί ακούω κριτική εναντίον του Βαγγέλη. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός και θέλω ολόψυχα, από την αρχή το λέω, Ολυμπιακός αύριο να το σηκώσει. Δεν έχω ούτε πεσμένο πατριωτισμό, ούτε οτιδήποτε. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Ο μεγάλος μου αντίπαλος να το σηκώσει. Όμως εγώ θέλω να κάνω μία, να αναφέρω, σε αυτούς όλους που βγήκανε και από κριτική μέχρι μπούλινγκ κάνανε στο Βαγγελάκη. Η δράση φέρνει αντίδραση. Και θα ήθελα να είναι όχι τόσο να κρύβουν τα δικά τους προβλήματα και τα δικά τους λάθη, να τα κρύβουν πίσω από το χαλί. Τη δράση των δικών τους πεπραγμένων την έκανε αντίδραση ο Βαγγελάκης, αν θέλουμε να μιλήσουμε. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι μπορεί ο Βαγγελάκης να είδε τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι μαζί με τη Φενέρ να αγκαλιάζονται και να χοροπηδάνε υποστηρίζοντας την αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι, το είπα και εγώ αυτό, το είπα και εγώ.
5: Ακριβώς.
1: Ναι.
5: Θυμάμαι εγώ που είμαι πιο παλιός, στους τέσσερις του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, όταν βγήκα στο Πασαλιμάνι με τον Άγιαξ, θυμάμαι, που είχαν του Ράικαρ τις αφήσεις.
1: Εντάξει, πολλά, αυτό είπα στο Βαγγέλη, πολλά μπορώ να δούμε.
5: Σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κρύβουμε λίγο και να κρυβόμαστε εμείς πίσω, κρύβοντας τα λάθη μας και να κατηγορούμε, λες και είμαστε κατηχητικό ή εκκλησία, τον αντίπαλο.
1: Ναι, απλά αν μου επιτρέπετε, έχει ιδιαιτερότητα λόγω Τουρκίας. Δεν είναι το ίδιο.
5: Λόγω Τουρκίας. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως αυτή την αντίδραση, αυτό λέω εγώ, ότι αυτή η αντίδραση του Βαγγέλη δεν προήλθε από έτσι, δεν γεννήθηκε.
1: Όχι, είναι οπαδική αντίδραση.
5: Είναι οπαδική.
1: Το διευκρίνησα, ναι. Δεν είναι ότι αγαπάει τους Τούρκους, είναι με τους Τούρκους.
5: Ακριβώς.
1: Είναι αντιολυμπιακός. Είναι αντιολυμπιακός.
5: Ναι. Αλλά το ότι είναι αντιολυμπιακός οφείλεται κατά ένα μέρος, μικρό ή μεγάλο δεν το ξέρω, στο ότι η δράση των Ολυμπιακών απέναντι στην ομάδα του δημιουργήσε αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, από τη ζώνη του φιλάθλου πέρασε στη ζώνη του οπαδού και του φανατισμού. Αυτό είναι. Και τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ιστορία, γιατί και εγώ από μικρασιάτικη οικογένεια προέρχομαι. Ο παππούς μου ο συγχωρημένος από την Κιουτάχεια. Ο παππούς μου ο άλλος από τη Σμύρνη. Λοιπόν, πιστεύω και το τονίζω αυτό, ότι οι Τούρκοι είναι ένας λαός ο οποίος μας μισεί
1: καλά το λέτε, αιώνιο μίσος είναι, αιώνιο μίσος, ναι.
5: Όμως δεν θα ξεχάσω, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζω την ιστορία, η οποία λέει ότι οι Έλληνες φυλακίσανε τον Κολοκοτρώνη, Οι Έλληνες σκοτώσαν τον Καποδίστρια και χάσαμε τη Μικρά Ασία, τους τόπους μας, από τη διαμάχη μεταξύ Βενιζελικών και Βασιλικών. Και τα λάθη μας να κοιτάξουμε. Εμείς δώσαμε. Η διχόνοια πάντα μεταξύ των Ελλήνων δίνει αφορμή σε αυτά τα κράτη, σε αυτούς τους λαούς όπως είναι οι Τούρκοι, να επιβάλλονται και να μας κατατροπώνουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το μήνυμα. Το να στρεφόμαστε τώρα για ένα ματς, για ένα τίτλο, αυτό δεν μου λέει τίποτε. Ίσα ίσα που εμένα θα με κάνει καλύτερο σαν ομάδα, γιατί θα έλεγα να ανταγωνιστώ το φετινό πρωταθλητή Ευρώπης σαν Παναθηναϊκός. Να. Και θέλω ο πρόεδρός μου να κάνει τα πάντα για να τον ανταγωνιστώ. Όμως δεν πρέπει να δημιουργούμε φανατικούς ανθρώπους, οπαδούς. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα με το φίλαθλο πνεύμα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλώς από τον κύριο. Γεια σας.
5: Επίσης, γεια σας.
0: Real FM.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News.
12: 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με

0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος. Θέλουμε λίγα λεπτά και θέλουμε να ακούσουμε και το χίλιες βραδιές που έχετε ζητήσει. Όσοι είναι, θα ακούσουμε τον κύριο Βαγγέλη που είναι από το δρόμο. Μόνο τον κύριο Βαγγέλη, και οι άλλοι όσοι θέλετε και μπορείτε, γιατί είναι μια μέρα αύριο διαφορετική. Κυριακή, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη γιατί έτρεχα. Συγγνώμη.
2: Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ.
3: Συγχαρητήρια στον κύριο πριν. Ήταν εξαιρετικότατος και ποιοτικότατος. Και μπράβο του. Εγώ σας ξέρω, κύριο Κολοκοτρώνη μου, 30 χρόνια. Δεν σας ξέρω τώρα. Δύο πραγματάκια και τελείωσα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που παναθηναϊκίζει στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον παδού του Ολυμπιακού που πέρυσι ήταν με τη Φενέρμπαξε. Αλλά δεν βλέπω ωραία αντιμετώπιση όπως είχατε κάνει πέρυσι εσείς που βγήκατε και κρίνατε. Και καλά κρίνατε.
2: Για μένα λέτε. Για μένα.
3: Βέβαια, για σας.
2: Γιατί εγώ αυτά που λέω φέτος τα έλεγα και πέρυσι για τους Ολυμπιακούς.
3: Το ξέρω, κύριε Κολοκοτρώνη. Σας ξέρω 30 χρόνια.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Έχω αντιρρήσεις. Είμαι αυτός, δεν έχει σημασία. Δεν είναι, είμαι ασήμαντος. Μικρός, δεν έχει σημασία.
2: Δεν είναι θέμα. Όλοι είμαστε το ίδιο, κύριε Βαγγέλη. Τι ασήμαντος. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστή.
3: Όχι, κύριε Κολοκοτρώνη. Το έχει πει και ο Πλάτωνας. Να έχεις άποψη, να έχεις και γνώση.
2: Ναι, εφόσον έχεις γνώση εννοώ. Ναι, εννοείται.
3: Οι πιο πολλοί βλέπονται στην Ελλάδα.
2: Εννοείται.
3: Δεν έχουμε γνώση και έχουμε άποψη.
2: Ναι.
3: Και ακόμα και για τα εμβόλια έχουμε άποψη. Ενώ δεν έχουμε γνώση.
2: Σωστό.
3: Η τροπονίνη τι είναι. Ποιος ξέρει τι είναι. Κι όμως είχαμε ταξιτζίδες, αγρότες, όλους εδώ πέρα και λέγανε μην κάνεις τροπονίνη, το mRNA κάνει κακό στο DNA. Τι είσαι, ταξιτζής. Κάντε μας τη χάρη, ρε φίλε, από εδώ πέρα.
2: Εντάξει, άμα δεν έχεις γνώση, συμφωνούμε, ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνούμε.
3: Και συγχαρητήρια για το πανό, κύριε, που σηκώσατε για την Κύπρο, η Ολυμπιακή. Ό,τι έγινε, κύριε Κολοκοτρώνη μου, εισβολή στην Κύπρο.
2: Τι θέλετε να πείτε.
3: Σηκώσανε πανό, η Ολυμπιακή. Έγραφε 1924, 1974, δεν ξεχνώ.
2: Ναι.
3: Το θυμάστε.
2: Κάτι είπα να θυμηθώ, ναι. Αλλά είχε γίνει ένα λάθος, νομίζω. Κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
3: Δεν είναι ένα λάθος λεκτικό. Δεν είναι κάτι φραστικό.
2: Αυτό πότε είχε γίνει, θυμίστε μου τώρα, ειλικρινά δεν θυμάμαι.
3: Πριν από δύο χρόνια.
2: Κάτι. Ναι.
3: Θα το δείτε.
2: Τέλος πάντων.
3: Και δε γράψανε 1924-1974.
2: Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν. Και αυτοί ψηφίζουν. Και δεν βρέθηκε ένας απέναντι να τους πήρε, παιδιά, θα γίνουμε ρεζίλοι το σκυλιό. Τι γράφονται εκεί πέρα.
2: Νομίζω ότι είχε γίνει λάθος αυτός που είχε φτιάξει το πανό. Τέλος πάντων, δεν βάζω το χέρι μου.
3: Μα είναι λάθος τώρα αυτό μπροστά σε
2: εσά. Τι να σας πω, τι λάθη. Εδώ βγήκε ραδιοφωνικό σταθμό στην Αγγλία και έπεσε ώρες ότι πέθανε ο βασιλιάς. Όλα συμβαίνουν. Τι να κάνουμε.
3: Αυτό δεν είναι.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Συγγνώμη, παίρνει πανό, κάθε το γράφει δύο μέρες. Γιατί αυτό έγινε σε μια.
2: Κάποιος τα γράφει, κάποιος τα γράφει. Δεν το βλέπουν όλοι. Δεν δικαιολογώ. Απλά σας λέω ότι.
3: Δικαιολογείται, αλλά πάρτε θέση όμως. Δεν είναι κακό. Πάρτε θέση.
2: Δεν έχω θέμα εγώ για τέτοια να πάρω. Προ Θεού, αλήμα.
3: Εγώ σας θέλω 30 χρόνια όταν γράφατε για το Ολυμπιακό τα στημένα. Αλλά τώρα δεν τα λέμε για να μην δημιουργήσουμε έκθρωση και αντιπάθεια. Γιατί η τοξικότητα ξεκίνησε από 30 χρόνια. Δεν έγινε σε μία μέρα. Έτσι δεν είναι.
2: Και πολύ περισσότερα χρόνια. Τι 30 μόνο, τέλος πάντων.
3: Ο άνθρωπος, κύριε Κολοκοτρώνη μου, για μένα γαλουχείται τον αθλητισμό. Από το εφαγωνίζεστε. Ποιο ξέρει το εφαγωνίζεστε. Ποιοι το ξέρουν, τις αρχές του εφαγωνίζεστε.
2: Ναι.
3: Ο Μαντέλα είχε πει κάποτε ότι τον αθλητισμό μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ο Καμί είπε ότι έμαθα εδώ μέσα τον αθλητισμό, κοντά μου συγγραφέα τεράστιο στην προσωπικότητα. Και εμείς εδώ είμαστε ότι πει Ζήμεν. Τι μπορώ, αλλά και σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είμαι ο Βαγγέλης ο τοξικός. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή, αλλά επειδή μέχρι εδώ πέρα με έχετε φτάσει και εσείς με τον τρόπο σας λιγάκι, αλλά εντάξει, είστε δημοσιογράφος. Θα πάρετε πίσω από στάθμο να προκαλείτε. Αλλά με στεναχωρεί που άλλα λέγατε πριν από 30 χρόνια και άλλα λέγατε τώρα.
2: Για ποιο θέμα έλεγατε πριν από 30 χρόνια.
3: Αγαπητέ μου κύριε Κολοκοτρώνη, ναι. Είπα να πω για δύο λεπτά. Άλλη φορά. Προς Θεού.
2: Όχι, λέτε, ναι, σωστά. Αλλά λέτε ότι άλλα. Εγώ αυτά που έχω γράψει τα γραπτά μένουν. Ό,τι έλεγα πριν 30 χρόνια λέω και τώρα.
3: Βεβαίως, αλλά δεν τα λέτε στον Γιώργο αυτά. Δεν τα λέτε να τα ξαναπείτε.
2: Ποιο Γιώργο.
3: Εντάξει. Κύριε Κολοκοτρώνη μου, έχουμε πιο σοβαρά θέματα.
2: Ναι, μα μιλάτε χωρίς να καταλαβαίνω τι. Δεν τα λέω στον Γιώργο. Ποιος είναι ο Γιώργος.
3: Άμα σας τα πω, θα καταλάβετε.
2: Ένα

0: δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι ο Γιώργος,
1: όπως
0: φαίνεται.
1: Δεν πειράζει, κύριε Κολοκόντρο. Πώς θέλω τραγούδι. Για να ακούσετε και να καμπάτε και το τραγούδι. Εγώ θα πω μόνο συγχαρητήρια και για την υποκρισία όλων μας. Όλων μας. Και θα ξεχάσαμε τα παιδιά που αυτοκτονήσανε.
0: Μα τα βάζετε όλα όμως, κύριε Βαγγέλη. Έχετε βάζει αυτοκτονίες, βάζετε Κύπρο, βάζετε. Έβγαζε ακριβώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Μπα περιπτώσει, ο άνθρωπο, ειλικρινά στο τέλο μου τα μπέρδεψε. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, να ακούσουμε το Χίλιες Βραδιές με την Τζένι Βάνου. Έτσι, κομματάρα του Ηλία Λιμπερόπουλου, η μουσική του Μίμη Πλέσα. Θα είμαστε αύριο μαζί, κανονικά, 2-5. Φυσικά είναι η μέρα τελικού. Δεν μιλήσαμε καθόλου για ποδόσφαιρο. Γιατί μπήκε τόσο πολλοί κόσμος. Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί έχουμε εξελίξεις. Και τι ήθελα να πω, να πω στο, τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη τη Βοστόνη. Γιάννη, τώρα το είδα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Πάσχο. Γεια σου, Όμηρε, από το Άμστερνταμ, ο οποίος μου έχει στείλει ένα email να δει τι γίνεται εδώ με την Ολλανδία κλπ. Εντάξει, μου έχουν στείλει. Βλέπω τον Πάσχο, βλέπω πολλούς. Δεν πρόλαβα, παιδιά, να τα διαβάσω. Λοιπόν, αν μπορείτε και αύριο. Αν μπορείτε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Analog Academy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio
1: station. I realize that you've been hurt deeply because I've been there.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτή Δημαίων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρέο. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Κονιτσιουά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
13: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: I realize that you've been hurt deeply. Because I've been

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.